0: Radio. Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
1: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
2: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
0: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
3: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
2: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
0: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Exclusive.
2: Για σώμα κλείνω το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: νέα εποχή. Μαντρίδιο. Από την παραλία μέχρι τη βραδινή έξοδο. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Μαντρίδιο 106,2.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Καλοκαίρι με περισσότερη ενέργεια, περισσότερη μουσική. Αυτός είναι ο νέος ήχος του Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Βρε καλό στους super host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δηληγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
3: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
1: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
4: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
3: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το

0: και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Μαντρίδιο.
1: Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Μαντρίδιο 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Βρε καλώς τους σούπερ host στην πιο summer's παρέα, τον Mad Video Music Awards 2026.

0: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δηληγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
1: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
2: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
0: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
3: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
2: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
0: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο. Μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα ακολουθούσαν την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής. Και τα τελευταία χρόνια η urban σκηνή έχει γίνει ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του θεσμού. Το 2020 ο Tokel πήρε το Best Hip Hop Track με το Business. Το 2021 το Voodoo, τον Light και Hawk κέρδισε καλύτερο βίντεο της χρονιάς. Το 2024 το Deja Vu της Lila με τον Rack πήρε τραγούδι της χρονιάς Digital. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η κατηγορία Καλύτερο Urban έχει ονόματα όπως FY, Kid, Moose, Sasuke και Display, Rack και Τρανός. Το VMA Stage δεν δείχνει μόνο το σήμερα, δείχνει και προς τα που πάει η μουσική. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Αυτό το καλοκαίρι ο Κοτσόβολος γιορτάζει όπως πρέπει και θα είναι μαζί μας 16 και 17 Ιουνίου στο Taik Vodo για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο παίζοντας top fan challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
1: Πιάνω.
2: Κιάλο.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.

0: Εγώ φταίω.
1: Ο Πέτρος φταίει όλα.
0: Εννοείται, ποιος θα έφταιγε.
1: Εννοείται.
2: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φταίει εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό κτλ.
3: Σε χάλασε εσένα.
2: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
4: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Βρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα! Επιτέλους, παιδιά, είναι Παρασκευή! Είναι η μέρα που ακόμα το ξυπνητή χτυπάει με καλύτερη διάθεση. Ο καφές φαίνεται πιο όμορφος και το θα κοιμηθώ νωρίς σήμερα. Αρχίζει ήδη να ακούγεται σαν ψέμα. Είσαι συντονισμένος στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και για τις επόμενες ώρες θα σου κρατήσουμε την καλύτερη παρέα. Με μουσική, γέλιο, ιστορίες και όλη την ενέργεια που χρειάζεσαι για να φτάσεις πανηγυρικά το Σαββατοκύριακο. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
5: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
6: Και είμαι η Κατερίνα Πευτίτση και στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Αν θέλεις λοιπόν και εσύ να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στείλε μήνυμα Mad VMA στο 6936 646 656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.
5: Και γενικά μην μου πας πουθενά, έτσι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε ποιο ζώδιο δεν πρέπει να κάνει κάποια βιαστική κίνηση. Επίσης έχουμε τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας. Και σήμερα η ερώτηση είναι: εσύ τι καφέ πίνεις το καλοκαίρι, ζεστό ή κρύο? Στείλε μας λοιπόν την άποψή σου στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και μπες με αυτόν τον τρόπο και στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχει μπει ο καφές, έχει μπει η μουσική. Είμαστε κι εμείς εδώ τα κορίτσια στην πόλη. Έχουμε μπει δηλαδή στο στούντιο για να συγκρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10.
1: Επιβεβαιώνω όλα όσα είπε η προλαλήσουσα.
0: Ναι, μπράβο, ευχαριστώ Κάτια μου. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα για σένα από το
1: mad.gr. Και άκου τώρα τι γίνεται. Αν αισθάνεσαι ότι έχεις καεί, ότι δεν υπάρχει καθόλου προσωπικός χρόνος, ό,τι, αυτή τη στιγμή σου έχουμε 6 λόγους ώστε να πας στο σινεμά αυτή την εβδομάδα. Άκου λοιπόν τι γίνεται, γιατί μερικές φορές δεν χρειάζεσαι άλλο ένα σκρολάρισμα, ρε παιδί μου, στο κινητό σου ή να είσαι μέσα σε μια σκοτεινή αίθουσα με popcorn και καλή ταινία και. Αυτές λοιπόν είναι οι πρεμιέρες που αξίζουν την προσοχή σου αυτή την εβδομάδα. 1. Ημέρα αποκάλυψης. Ουσιαστικά είναι μια sci-fi περιπέτεια και ψάχνει απάντηση στο αιώνιο ερώτημα για το αν είμαστε μόνοι στο σύμπαν.
2: Βασικά είναι αυτή η ταινία, είναι του Steven Spielberg και είναι καταπληκτική, παιδιά. Αναμένω, έχω δει τη ζεράκια και γενικότερα είναι λίγο. Ωραία. Είσαι έτσι.
1: Okay. Η επόμενη λοιπόν ταινία είναι το Ιερό Αγόρι, που είναι ουσιαστικά από ένα χωριό που μοιάζει πάρα πολύ μικρό και τέλειο και κρύβει πάρα πολλά μυστικά, ψυχολογικό θρίλερ το συγκεκριμένο.
0: Τεχτό
1: ο ξένος, αυτά τα πετωμάν.gr, απλά για να ξέρεις, Βρυσίδα.
0: Ναι,
1: ο ξένος, το οποίο τι γίνεται ουσιαστικά, είναι μια ιστορία γεμάτη φιλοσοφία και υπαρξιακά ερωτήματα. Επόμενη ταινία, η άλλη, που ουσιαστικά είναι από τις πιο αγαπημένες ταινίες, από τα πιο αγαπημένα ψυχολογικά θρίλερ των εποχών. Το οποίο, αν δεν το έχεις δει, τώρα είναι η στιγμή σου να λάμψεις. Το επόμενο, SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα.
2: Και αυτό θα είναι σίγουρα.
1: Αυτό είναι, ναι, μιλάει βασικά για τον ψυχρό πόλεμο και επιστρέφει και παραμένει. Παιδιά, είναι πολύ επίκαιρο, έτσι δεν φεύγει ποτέ από την επικαιρότητα. Δυστυχώς. Και Blow Up είναι η τελευταία πρεμιέρα που αξίζει να δεις. Το οποίο ουσιαστικά είναι ένα μυστήριο, το οποίο ξεκινάει από μία φωτογραφία, αλλά ξετυλίσσεται σε μία κινηματογραφική, θέλει για κανείς. Έμονη.
0: Παιδική ταινία έχει, να πάω να δω εγώ.
1: Όχι,
0: δεν θα προτείνω.
2: Προχθές την ψαρομουρμούρα.
1: Λοιπόν,
2: ήταν
1: έχει,
2: μπορείς να πας να δεις.
1: Εντάξει, ξέρεις τι, αυτή η ψαρομουρμούρα, όπως το λες, βοηθάει, ρε παιδί μου, και αυτό στο άγχος. Δηλαδή σου διώχνει εκεί πέρα το έξτρα άγχος. Και η ζωή, παιδιά, όντως δεν χρειάζεται άλλη πίεση, άλλο τύπου. Να είσαι συνέχεια, ρε παιδί μου, πάνω από το κινητό σου, στη δουλειά σου, να τρέχεις. Να. Χρειάζεται ουσιαστικά να βρεις έναν κόλπο ώστε να είσαι λίγο πιο zen. Ναι, χρειάζεται ένα κόλπο να.
0: Το πεις,
1: ναι. Ναι. Χρειάζεται ουσιαστικά ένα κόλπο για να είσαι έτσι πιο ζεν, να είσαι πιο ήρεμος. Και έτσι έχουμε βρει εμείς το Skoda Zen. Κατάλαβες. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που προσφέρει ουσιαστικά 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για όλα τα μοντέλα Skoda.
0: Τα με ζεν με τα Skoda Zen.
2: Έτσι. Και παιδιά, σας έχουμε νέα. Το να κάθεσαι 5 λεπτά χωρίς να απαντάς email, χωρίς να τσεκάρεις υποχρεώσεις και χωρίς να κυνηγάς στόχους δεν είναι τεμπελιά. Όχι, είναι επιβίωση. Πάμε να φορτίσουμε μπαταρίες με τον καλύτερο τρόπο, λοιπόν. Μουσική στο τέρμα με το τραγούδι
0: End of Beginnings.
2: Και σε πολύ λίγο θα μάθουμε τι συμβαίνει τώρα και με τα ζώδια και τις ζωές μας.

0: Καλημέρα, Madrid 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη ξύπνησαν μπουρνό-μπουρνό. Βγήκαν στα μπαλκόνια, είδανε τα αστέρια και κάνανε και θερμένη σε όλους αστρογράφηση. Αν δεν το κατάλαβες και εσύ, αγάπη, είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Madrid 106,2.
0: Και βεβαίως, θα ξεκινήσουμε με τον κρυό, γιατί κάποιες μικρές ανατροπές σήμερα βλέπουμε ότι σου αλλάζουν και τα σχέδια. Οπότε, αγάπη, κάνει υπομονή.
2: Ταύρο, σήμερα κράτα σταθερότητα. Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις, σε παρακαλώ.
3: Δίδυμοι, εξελίξεις που σε βγάζουν από το πρόγραμμα, αλλά φέρνουν νέες ιδέες.
0: Ψυχραιμία, καρκινάκια, πρέπει να δώσετε χρόνο στον εαυτό σας, γιατί θα υπάρξει μια συναισθηματική πίεση.
2: Λέων, κάποια πρόσμενο νέο σε ενεργοποιεί.
0: Καλό ή κακό, θέλω να ξέρω.
3: Παρθένος, χρειάζεσαι ευελιξία σε δουλειά και καθημερινότητα.
0: Ζυγούλιδες, μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις σε σχέσεις, ρε παιδιά, το έχουμε πει 100 φορές.
2: Καμότο. Σκορπιός, έρχονται αλλαγές που σε βάζουν σε σκέψη.
3: Τοξότης, απρόοπτα, αλλά και ευκαιρίες για κάτι νέο.
0: Εγώ κεράκια, υπάρχουν κάποιες πιθανές καθυστερήσεις γενικά, οπότε θέλω να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας.
2: Υδροχός, ξαφνικές ιδέες έρχονται στο τραπέζι, οπότε αξιοποίησέ τις.
3: Ιχθυμού, προσαρμόσου σε αλλαγές για να φύγει στο άγχος. Συνολικά σήμερα η μέρα θέλει ηρεμία, προσαρμοστικότητα και όχι βιαστικές κινήσεις, γιατί τα γεγονότα μπορούν να αλλάξουν γρήγορα. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα μας πει tip για τη σωστή ανακύκλωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, ελπίζω να έχετε ξυπνήσει, να έχετε φτιάξει τον καφέ σας, να είστε κάπου έτσι λίγο πιο χαλαρά και να μην είστε ακόμα με τόσο πολύ ένταση. Πάντως, εμείς εδώ πέρα είμαστε όμορφα, ωραία, με τους καφέδες μας και πολύ έτοιμες να ακούσουμε τι έχει να μας πει η Βρυσίδα για την ώρα για τα. Lifestyle and healthy tips. Ακριβώς, και θα σου πω lifestyle αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όχι healthy που σας έχω τρελάνει με τα healthy. Να ηρεμήσω λίγο, να αφήσω την Κατρίνα να ηρεμήσει κάπως. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ξεκινάμε με απλές συνήθειες επαναχρησιμοποίησης. Εντάξει, το έχουμε.
1: Επαναχρησιμοποίηση.
0: Ναι, εγώ καλά το πω. Εσύ πνίγεις τώρα. Λοιπόν, η αλλαγή ξεκινά από τα μικρά. Χρησιμοποίησε επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι νερού, πάνινες τσάντες, δοχεία φαγητού αντί για πλαστικά μιας χρήσης. Προσπάθησε να μειώσει τα σκουπίδια σου πριν ακόμα φτάσουν στον κάδο. Θα σου πω τώρα μικρές ιδέες να το πετύχεις αυτό. Να έχεις πάντα μαζί σου μια τσάντα για τα ψώνια. Μην παίρνεις καινούργιες. Να χρησιμοποιείς βαζάκια ή συσκευασίες. Δηλαδή κάτι τελειώνει, πάει να τελειώσει ή φτιάχνεις κάτι, βάλτε στο βαζάκι σου. Να ξεχωρίζεις σωστά τα ανακυκλώσιμα. Να αποφύγεις όσο μπορείς τα προϊόντα με υπερβολική συσκευασία.
2: Επίσης, παιδιά, υπάρχουν και κρέμες και γενικά προϊόντα ομορφιάς ακόμα, τα οποία τα κάνεις refill. Οπότε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν χρειάζεται δηλαδή απαραίτητα να πετάξεις κάτι. Κάποια είναι έτσι φτιαγμένα ώστε να τα ξαναγεμίζεις.
0: Ναι, ακόμα και πιο μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα σου συμβάλλουν σε ένα καθαρό το περιβάλλον, μειώνουν τη ρήπανση και τελικά προστατεύουν και όχι μόνο τον πλανήτη, αλλά και τη δική μας ποιότητα ζωής.
3: Ακριβώς τα ίδια πράγματα μας θυμίζει και η αφής. Το καλό επιστρέφει. Το καλό επιστρέφει επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσεις στο MAD TV και στο MAD Radio 106,2 και στα social μας. Ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή ως το καλό επιστρέφει, και το Γιάννη Τουμπάνο, που θα μας δείξουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας με το καλό να επιστρέφει σε όλους.
2: Λοιπόν, εγώ τώρα στο αφήσω, επειδή μου αρέσει κιόλας πάρα πολύ, έχω δει και την ταινία, θέλω να αφιερώσω το τραγούδι Μελόντια. Και σε πάρα πολύ λίγο, παιδιά, θα συζητήσουμε μαζί για το τι κάνει το πιο δύσκολο πράγμα, το να μας φτιάξει τη διάθεση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Τι έπαθαμε, πτου. Λοιπόν, το πρώτο ξενοδοχείο λοιπόν στο διάστημα έρχεται το 2027. Stay tuned.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, πώς είστε, ξυπνίζατε? Ελπίζω να είστε καλά, λοιπόν. Επίσης, θέλω να δώσω, παιδιά, έτσι όπως ανοίξαμε τώρα, κάποιες καλημέρες. Αρχικά να πω καλημέρα στον Κωνσταντίνο, να πω καλημέρα στην Αριάδνη, στην Άρτεμις, στην Αλίνα, αλλά φυσικά και στον Φώτη και στην αγαπημένη μου Ανδρομάχη. Καλημέρα, παιδιά.
1: Να πω και εγώ καλημέρα στη μαμά μου και στη Λίνα που με ακούνε και κάνουν. Βασικά, η Λίνα δουλεύει, η μαμά μου κάνει διακοπές, παιδιά.
2: Εμένα πάλι όλοι μου λένε σε ακούμε, σε ακούμε, σε ακούμε, αλλά λέω στείλτε ένα μήνυμα να σας πω καλημέρα στο ραδιόφωνο.
1: Τίποτα δεν μου στέλνουν. Δεν θέλουν.
2: Ενώ
1: με
2: ακούνε, δεν τους αρέσουν.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, οι δικοί μου όμως σίγουρα θα έρθουν στα MAD VMA.
1: Oh,
2: και αν θέλετε κι εσείς να έρθετε, ξέρω τα εισιτήρια είναι sold out, αλλά σας δίνουμε μια ευκαιρία ακόμα. Πώς? Άκου καθημερινά MAD Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το δικό σου σήμα του διαγωνισμού, στέλνεις μήνυμα τη φράση MAD VMA στο Viber 6936 646 656 και μπαίνεις έτσι στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Η κλήρωση, να ξέρεις, γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή MAD Drive και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία.
1: Τέλεια. Τώρα θέλω όμως να πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Καλημέρα ξανά. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μια κάλπη αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνέδριο του συνέντευξη. Επιβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Απέκλεισε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και υπογράμμισε ότι η οικονομική στήριξη θα εξαρτηθεί από τα δημοσιονομικά περιθώρια. Ανέφερε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ και ότι οι πολίτες εκλέγουν Πρωθυπουργό, όχι μόνο κυβέρνηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έκλεισαν σχεδόν συμφωνία με το Ιράν. Το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο σύμφωνα με τον Τραμπ θα υπογραφεί σύντομα, θα οδηγήσει σε επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια, θα συνδέσει την άρση των κυρώσεων με τη συμμόρφωση του Ιράν, θα παρατείνει την εκεχηρία για 60 μέρες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και θα ξεκινήσει πυρηνικές συνομιλίες. Αλλάζει απότομα καιρός από σήμερα με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Ξεκίνησε η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, στους πρώτους αγώνες στο Μεξικό επικράτησε της Νότιας Αφρικής και η Νότια Κορέα της Τσεχίας. Γερμανός μαθηματικός που προέβλεψε σωστά τους τρεις τελευταίους νικητές του Μουντιάλ δίνει και τον φετινό. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη ραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
0: Στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξε το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
9: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
10: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
8: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
11: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
10: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
8: After Dark με τον Θέμη Γιωργαντά. Σάββατο, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
12: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Sky Tubes

Σε περιμένει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μαντρέτη 106,2 ακούς. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου μέχρι και τις 10. Ετοιμαστείτε όμως τώρα να μάθετε ό,τι συζητιέται εδώ στο ίντερνετ, γιατί είναι η ώρα για το
1: Viral News.
2: Παιδιά, θα σας απογειώσω εγώ τώρα.
0: Κανονικότατα.
2: Θα σας απογειώσω. Το πρώτο λοιπόν ξενοδοχείο στο διάστημα έρχεται το 2027 και δεν είναι science fiction.
3: Ετοιμάζω βαλίτσα.
2: Ετοιμάσε τον πύραυλο για αρχή. Για να πάμε. Κάτια μου, βάλει τον πύραυλο λίγο σε λιγάκι. Ξεκινάμε.
4: Τώρα το ζεσταίνω.
2: Νόμιζες λοιπόν ότι οι διακοπές στη Σαντορίνη είναι ακριβές?
0: Όχι.
2: Περίμενε να δεις το επόμενο level.
4: Στην Μύκονο όμως.
2: Όχι. Δεν συγκρίνεται. Το πρώτο λοιπόν ξενοδοχείο στο διάστημα, το περίφωνο Voyager Station, σχεδιάζεται να ανοίξει το 2027 και υπόσχεται να αλλάξει για πάντα τον τρόπο που ταξιδεύουμε.
0: Δεν το πιστεύω.
2: Το διαστημικό αυτό resort θα περιφέρει.
0: Resort κιόλας.
2: Resort.
0: Θα έχει φοινικές.
2: Καλέ, ναι. Μέχρι και γυμναστήριο θα έχει. Απλά θα είναι στον αέρα οι άνθρωποι που θα κάνουν γυμναστική. Ένα αέριο. Τι σκέφτηκα.
0: Ναι.
2: Μπράβο μου.
0: Λοιπόν, έχουν και εξωτερική πισίνα έξω από το Διαστημόπουλο. Έξω από το
2: Δεν ξέρω κατά πόσο θα στεκόταν
3: ναι,
2: το
3: και
2: νερό.
3: Να πνέεις μέσα στο νερό.
0: Όχι, τέτοια.
2: Να ξέρετε, θα περιφέρεται γύρω από τη γη και θα μπορεί να φιλοξενήσει έως και 280 επισκέπτες και τα μέλη του προσωπικού θα είναι 112.
4: Θα περιφέρεται.
2: Άρα
0: θα βλέπουμε και Ατλαντικό, Ειρηνικό, όλο από μακριά.
4: Είναι χειρότερο. Βλέπω προς τα που πέφτει η Ελλάδα και λέω σήμερα φεύγω εγώ. Στείλτε με κάτω. Είμαστε προς Ελλάδα, στείλτε με, μπαίνω πυράβλο.
2: Λοιπόν, τι θα έχει, να σας πω τι θα έχει αυτό το ξενοδοχείο. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θα έχει εστιατόριο, μπαρ, με θέα ολόκληρο τον πλανήτη.
0: Εγώ τη θάλασσα θέλω για θέα.
2: Χωρίς υπερβολές όμως.
4: Θέα,
2: η θάλασσα, αγάπη, θα βλέπεις ολόκληρη τη θάλασσα όλου του πλανήτη.
4: Όλους τους καρχαρίες.
2: Γυμναστήριο σε συνθήκες χαμηλής βαρύτητας. Σινεμά και συναυλιακό χώρο.
0: Και συναυλίες.
2: Ναι. Σουίτες που θυμίζουν το ένα πολυτελές ξενοδοχείο της γης, αλλά σε πιο υπερλούξ καταστασιών. Παράθυρα με θέα την Ανατολή και τη Δύση του ήλιου κάθε 90 λεπτά. Κάθε 90 λεπτά θα κάνεις.
4: Θα ξυπνάς. Καλημέρα, καληνύχτα. Καλημέρα, καληνύχτα.
0: Σταματήστε με.
2: Και το πιο τρελό, παιδιά, το ξενοδοχείο θα περιστρέφεται ώστε να δημιουργεί τεχνητή βαρύτητα, κάνοντας τη διαμονή πιο άνετη για τους επισκέπτες. Διαφορετικά θα πετάμε
4: ξαφνικά.
2: Πόσο θα κοστίζει τώρα αυτό? Ακριβή τιμή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Ακριβή τιμή.
4: Το ψάχνουν και αυτοί, καταλαβαίνετε. Ναι, πολλά τα έξοδα.
2: Αλλά οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για ποσά που σήμερα αγγίζουν εκατομμύρια δολάρια ανά ταξίδι. Προφανώς. Εμείς που είμαστε content creator, παιδιά, και εδώ έχουμε και μια ηθοποιό. Δεν θα έπρεπε να μας κάνουν μια πρόταση να πάμε να δοκιμάσουμε αυτό το ξενοδοχείο?
4: Ρε, παιδιά, να πάω να τους ερμηνεύσω, να τους κάνω μια performance, να πάμε όλοι μαζί τσάμπα.
0: Θα σου πω, θα το σκεφτώ ανάλογα πόσες ώρες είναι για να πας.
2: Δεν νομίζω να είναι ώρες για αρχή.
0: Πόσες ώρες χρειάζεται, πώς μένεις
2: σίγουρα
0: πλάνκα?
2: Σίγουρα χρειάζεσαι ώρες για να πας από εδώ μέχρι το Λονδίνο, ξέρω
0: εκεί
2: εγώ.
0: Που
2: από
0: είναι να φύγει ο πύραυλος.
2: Που θα φύγουμε με πύραυλο, δεν ξέρω. Μάλλον θα είναι παραπάνω.
4: Θα πρέπει να πάρουμε κανένα δίμηνο ρεπό. Μετά θα έχουμε jet lag. Καταλάβατε.
2: Με λίγα λόγια, λοιπόν, κάποτε λέγαμε πάω ένα Σαββατοκύριακο στο Παρίσι.
0: Αυτό το λέω ούτε ακόμα τώρα.
2: Τώρα θα λέμε. Συγγνώμη, δεν μπορώ να μιλήσω γιατί τώρα βλέπω τη γη από την μπαλκόνι μου.
4: Έλα, αγάπη, συγγνώμη, σε κλείνω γιατί απογειώνω το πύραυλο.
3: Τα viral news, λοιπόν, τη ημέρα μόλις ολοκληρώθηκαν. Και τώρα θέλω, παιδιά, να ετοιμάσετε κι εσείς βαλίτσες, γιατί εγώ ήδη έχω βάλει μπρος και την φτιάχνω. Για να πάμε ένα ταξίδι εκτός γης και να σας στείλουμε σε άλλη διάσταση. Και εσάς επίσης θα σας στείλουμε σίγουρα με λίγη mad μουσική, έτσι. Οπότε θέλουμε να είστε συντονισμένοι μαζί μας, γιατί σε λίγο θα πούμε τα poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στο Instagram μας. Και μείνετε συντονισμένοι. Αν δεν ψηφίσατε, πάτε γρήγορα. Τσαπ τσαπ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούς και αν ξύπνησες με κέφι, μπράβο σου. Αν όχι, εμείς είμαστε εδώ να στο φτιάξουμε, ρε παιδί μου. Και ποιες είμαστε εμείς, ποιες είμαστε, δεν ξέρω.
1: Τα κορίτσια στην πόλη.
0: Μπράβο! Τέλειο, πολύ ωραίο. Και ήρθε η ώρα να ακούσεις το.
2: Πολ στο Instagram.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Όχι, όχι, όχι,
0: όχι, παρακαλώ.
1: Σε βλέπω με το κινητό έτοιμο πόλεμο. Με
3: πάμε. Συγγνώμη, αλλά έχω ενθουσιαστεί.
1: Και σήμερα λοιπόν το πόλ είναι αν εσύ το καλοκαίρι πίνεις ζεστό ή κρύο καφέ. Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ αρχικά ξέρετε ότι χειμώνα καλοκαίρι πίνω κρύο.
0: Ναι,
1: δεν πίνω
0: γενικά
1: ζεστό καφέ, μόνο με το που ξυπνήσω. Λοιπόν, οι φίλοι μου εδώ πέρα ακούστε ότι έχουν ψηφίσει 87% κρύο και 13% ζεστό.
0: Και γιατί χαίρεσαι?
1: Μ' αρέσει που πίνουμε όλοι κρύο.
3: Ότι είμαστε όλοι μια, είναι όλη μια ομάδα.
0: Η Ελλάδα γενικότερα πίνει μόνο φρέντο εσπρέσο. Είναι κρύο. Αλλά γιατί και εγώ έχω 76% κρύο και ζεστό 24%.
3: Να ξέρεις.
0: Αλλά εγώ πίνω ζεστό.
3: Παρόλο που και εγώ έχω 76% κρύο και 24% ζεστό καφέ, στο Viber του σταθμού μας έστειλε πάρα πολλοί κόσμος ότι πίνει ελληνικό καφέ το καλοκαίρι. Και όντως μέσα σε αυτούς είμαι,
1: ναι,
3: και εγώ. Είμαι και εγώ, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ αν πίνω ζεστό καφέ να εξισορροπώ τη θερμοκρασία στο σώμα μου σε σχέση με, με το τι συμβαίνει στον έξω κόσμο και να μην σκάω. Καταλαβαίνω.
1: Ναι, όντως βοηθάει. Εγώ θέλω να πίνω τον πρώτο καφέ να είναι ζεστό.
0: Ναι, και εγώ έτσι
1: να είναι
0: είμαι.
1: Στο σπίτι. Θέλω να το φτιάξω εγώ να είναι σπιτικό ζεστό καφέ, αλλά μετά έξω μόνο
3: σπιτικό ζεστό καφέ.
0: Α, θα κάνετε SMR.
3: SMR. Ό,τι και να διαλέξει.
1: Μα πόσο αστείο. Χίλια συγγνώμη, μικρή παρένθεση. Σε αυτό το πόλ, εντωμεταξύ, η Κατερίνα έχει βάλει εκείνη να πίνει ζεστό. Εμένα να πίνω ζεστό.
0: Ζεστό και εγώ κρύο.
1: Και σε ένα κρύο.
0: Τα ανάποδα τελείω, το ξέρω, δεν πειράζει. Ό,τι και να διαλέξει όμω, ένα πράγμα είναι σίγουρο. Χωρί μουσική δεν πα πουθενά. Και εμεί εδώ σε κάνουμε και μουσικό διευθυντή.
3: Έτσι.
0: Γίνε μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
3: Το poll μας λοιπόν στο Instagram μας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας.
0: Βρυσίδα κάτω παύλα Άντριο.
3: Κατερίνα.πεφτίτσι.
1: Και μαρμελάδα.φράουλα.
3: Για τα επόμενα polls.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα. 106,2 ακού και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και θα είμαστε εδώ μαζί σου μέχρι και τις 10.
1: Θέλω να σου πω λοιπόν, αφού θα είσαι εδώ πέρα μαζί μας μέχρι και τις 10, μία φανταστική ιστορία. Ήξερες λοιπόν ότι η NYX Professional Makeup πήρε το όνομά της από την NYX, τη θεά της νύχτας στην αρχαία ελληνική μυθολογία? Και μάλιστα, η εταιρεία ξεκίνησε το 1999 από μία 25χρονη επιχειρηματία με μόλις πολύ λίγα προϊόντα χιλιών. Κάποια μολύβια και κάποια γλώσσα ήταν στην αρχή. Και ένα μεγάλο όνειρο φυσικά. Σήμερα λοιπόν θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρισμένα beauty brands στον κόσμο και συνεχίζει να στηρίζει νέους δημιουργούς και ταλέντα.
2: Επίσης, μιας και λες τώρα ταλέντα, έχετε μάθει ότι μόλις έκανε drop το μοναδικό και απόλυτο TikTok Music Talent Show?
3: Όχι, το έμαθα. Okay. Τώρα θα μου το πεις.
2: Λοιπόν, άκου, το NYX Drop.
1: Το είχε κάνει και πέρσι, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Γίνει και χαμός, παιδιά.
2: Ναι. Λοιπόν, το NYX Drop είναι εδώ. Και όσοι, παιδιά, γράφετε στίχους ή ρήμες, όσοι αγαπάτε την pop, Airbnb, hip hop ή και rap μουσική, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή τώρα. Όντως, αλήθεια σας το λέω. Το NYX Drop είναι ο μοναδικός TikTok μουσικός διαγωνισμός που έκανε drop από το MAD TV και την NYX Professional Makeup Artist. Για δεύτερη, λοιπόν, συνεχόμενη χρονιά. Η διαδικασία συμμετοχής είναι πάρα πολύ απλή και θα βρείτε όλα τα βήματα στο mad.gr/NYX Drop. Δείξτε λοιπόν το ταλέντο σας, κερδίστε μια θέση ανάμεσα στους 20 που θα συμμετάσχουν στο show με κριτές τη μοναδική Λίλα και φυσικά τον πολυτάλαντο Σταβέν, ο οποίος θα είναι ο host του διαγωνισμού. Η υπέροχη
1: Ηλένια
2: Williams και φυσικά οι 20 αυτοί οι finalist που θα έρθουν θα είναι αντιμέτωποι με κάποια απαιτητικά αλλά και κάποια πιο fun challenges, έτσι για να κερδίσουν ένα δισκογραφικό συμβόλαιο, ρε παιδί μου, απλό λεπτό και απέριτο, με την Μίνο Σέμι, ενώ ένα τραγούδι και ένα νέο βίντεο κλιπ θα κυκλοφορήσουν και θα είναι δικά τους αποκλειστικά.
1: Α, ωραία!
2: Υπέροχο, δεν είναι?
1: Τέλειο!
2: Θέλω και εγώ να στείλω.
3: Εσύ μπορεί, και όμως αυτό λέγαμε χθες με την Κατερίνα, ότι εσύ θα ήσουν κατάλληλη γι' αυτό, έτσι είπε η Κατερίνα.
1: Γιατί κάνεις τα στιχάκια σου και κάνεις και ρήμες και τέτοια, οπότε.
3: Μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή.
1: Οπωσδήποτε.
3: Πάμε να πάρουμε τη μουσική μας δόση και αμέσως μετά ερχόμαστε με πολύ κουσκούς και ξέρετε, όταν εμείς λέμε πολύ κουσκούς, κάτι καλό έρχεται.
4: Mad Radio 106,2.
5: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπε στο mat.gr, βρε το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπε στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και

0: Είναι το Mad Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακού Mad Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα.

0: και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by ΕΚΟΜΕΔ. MAD VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
2: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: τρεις φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν. Ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων mor.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο-λίγο με ρόχαλα στη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα.

0: από τα κορίτσια στην πόλη, παιδιά, και την πιο ευχάριστη παρέα για το πρωί σας. Ελπίζουμε λοιπόν να έχετε καφέ, να έχετε ξεκινήσει με όμορφη διάθεση, με ενέργεια, να είστε έτσι, όχι κάπου στην κίνηση ελπίζω, αλλά έτσι κάπου λίγο πιο χαλαρά, γιατί είναι και Παρασκευή σήμερα βέβαια. Τον φάγαμε τον γάιδαρο, μας έχει μείνει και η ουρά. Καλημέρα λοιπόν, αν ξύπνησες τώρα και συντονίστηκες μαζί μας. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως, αν μας ακούς από την αρχή αυτής της εκπομπής. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Κατερίνα Πευτίτσι
2: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα ακούσεις beauty tips από την Κατερίνα, που θα μας πει ποιο είναι το πιο σημαντικό tip για ένα λευκό χαμόγελο. Και έχουμε και την juicy συζήτηση για σήμερα, που η ερώτηση μας και είναι: θα συγχωρούσες κάποιον που σε πλήγωσε αν άλλαζε πραγματικά?
1: Έχουμε φυσικά και το παιχνίδι της ημέρας, που είναι λέξη και τραγούδι. Εμείς σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει, ή μπορείς και να μας το τραγουδήσεις. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπαίνεις στην κλήρωση της ημέρας, που χαρίζουμε σε 4 νικητές ένα super duper δώρο, ένα exclusive πακέτο, το CD από το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρας, υπογεγραμμένο από την ίδια, και ένα συλλεκτικό κόσμημα ειδικά φτιαγμένο για τη Φουρέιρα. Αρκεί να παίξεις το παιχνίδι της ημέρας. Στείλει μας λοιπόν μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπες έτσι στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα από την καλύτερότερη παρέα του κόσμου, εγώ θα πω. Του κόσμου.
1: Ναι, αν δεν είμαστε εμείς, ποιος είναι.
0: Για το πρωινό σου. Mad Radio 106,2. Και τώρα είναι η στιγμή που μπαίνουμε στο mad.gr και μαθαίνουμε όλα τα νέα. Ήρθε η στιγμή για τα.
1: Mad.gr. Ναι, και τι σου έχω. Το νέο dating trend που λέγεται Wildflowering. Ναι, wildflowering. Ή αλλιώς δεν ψάχνω σχέση, ψάχνω εμένα. Ναι, αυτό δεν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, οπότε πρέπει να βάλουμε ένα τίτλο.
0: Ναι. Όλα θέλουν ένα τίτλο αυτές τις μέρες. Θέλουν μία ταμπέλα. Ωραία, παιδί, μία ταμπέλα.
2: Ναι. Ψάχνοντας τον έμο.
1: Εκεί που λέγαμε δεν χρειάζεται να βάζουμε ταμπέλες, τώρα τα έχουμε όλα με ταμπέλες. Ξέχνα το ghosting ή το brand crumbing και όλα τα υπόλοιπα dating trends που ακούγονται σαν ονόματα WiFi κωδικούς. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Η νέα τάση σχέση λέγεται wildflowering και ουσιαστικά σημαίνει ότι κάποιος επιλέγει να σταματήσει να κυνηγάει σχέσεις, αυτό που ήμουν εγώ πριν γνωρίσει τον Νίκο, και αφαιρέσει χρόνο στον εαυτό του να ανθίσει μόνο του, όπως ένα άγριο λούλουδο.
0: Ποιητικό.
1: Ήμουν ένα άγριο λούλουδο.
0: Τουλάχιστον ποιητικό.
1: Ήμουνα, η αλήθεια είναι.
2: Αλλά από άγρια έγινε σήμερα.
1: Ναι, ο Νίκος με εξημέρωσε.
0: Ημερολούλουδος ήταν.
1: Λοιπόν,
2: ο μικρός πρίγκιπας, η σκύλα που έγινε ανάγκη.
1: Σταματήστε, βρε.
2: Και όλα τα συναφή.
1: Με λίγα λόγια, τι λέει το μάτι εδώ πέρα. Ότι δεν βγαίνει ραντεβού κάθε τρεις και λίγο. Αυτό τι σημαίνει το flowering. Δεν αναλύει γιατί ο άλλος έκανε react μόνο με φωτιά ή όχι με καρδούλα. Δεν περιμένει μη μαζί ότι ξημερώματα ξυκνάει. Έλα μωρέ, τι κάνεις. Και κυρίως δεν κάνει refresh στο Instagram να δει ποιος είδε το story. Καλά, αυτό το έχω κόψει κάτι χρόνια. Το κάνουν, ρε παιδί μου. Ειδικοί λένε ότι ένας τρόπος για να ξαναβρεις τον εαυτό σου είναι να μπει σε μια νέα σχέση. Βέβαια, μεταξύ μας, κάποιοι κάνουν wildflowering εδώ και χρόνια και απλώς το λέγαμε δεν με θέλει κανείς.
0: Γιατί δεν με έβρισκε και κανένα.
1: Αλλά αν είναι να αφήσεις, κάνε τουλάχιστον με στυλ, ρε παιδάκι μου.
2: Και να σας πω κάτι, με στυλ μπορείς να κάνεις και αλλαγές επίσης. Γιατί το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York, το οποίο παιδιά είναι on tour αυτή τη στιγμή, έρχεται στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Είναι κοντά μας, μαζί μας, πάνω μας, μη σας πω. Στις 16 Ιουνίου, θα τον ελίγο στις μούρες μας. Στις 16 λοιπόν Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ, αλλά και στις 17 Ιουνίου, από τις 5 έως και τις 8, μπορείς να έρθεις και εσύ στο Mad VMA Village και να γνωρίσεις από κοντά τη νέα beauty αιμονή μου και ίσως όλων των υπολείπων που είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, μεταμορφώνεις το βλέμμα σου με τη νέα Sky Tubes Tubing μασκάρα της Maybelline New York με tubes τα οποία αγκαλιάζουν κάθε βλεφαρίδα συναισθηματικά, με πάθος, με ορμή και φυσικά με σύνθεση εμπλουτισμένη με καστορέλαιο και
1: sea butter.
2: Ευχαριστώ, Κατερίνα. Αφαιρείται ουσιαστικά σε 3 δευτερόλεπτα. Είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Με ένα πέρασμα με χλιαρό απλά νερό.
1: Οπότε μην τη βάλεις στη θάλασσα.
2: Όχι. Exclusive λοιπόν beauty activations και glam moments σε περιμένουν στην καρδιά των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
0: Εδώ λοιπόν δεν λύνουμε προβλήματα, τα κάνουμε soundtrack. Και επειδή η ζωή θέλει λίγο ρυθμό, βάλε λίγο ένταση με το gone. Και σε λίγο θα μας πει η Κάτια για κάποια fun facts του κινηματογράφου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε οι κοριτσάρες στην πόλη με την πιο top ενέργεια. Και ναι, ήρθε αυτή η ώρα. Ήρθε αυτή η ώρα που θα μ' ακούσεις να τραγουδάω. Θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Και ήξερες ότι η Κατερίνα Βευτίτση μπορεί να τραγουδήσει? Κι όμως τραγουδάει πολύ ωραία. Ήξερες όμως ότι κάποιες από τις μεγαλύτερες, παιδιά, χολιγουδιανές παραγωγές των τελευταίων ετών έχουν γυριστεί στην Ελλάδα? Το ήξερες μάλλον γιατί το αναφέρουμε συχνά. Αλλά ήξερες ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα μας έχει μετατραπεί σε ένα κινηματογραφικό hotspot, παιδιά, από το ναυάγιο στη Ζάκυνθο και τα Μετέωρα μέχρι και την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Μύκονο, την Ελλάδα γενικά ολόκληρη, που έχει φιλοξενήσει διεθνείς παραγωγές οι οποίες έχουν ταξιδέψει σε εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Είμαστε διάσημοι στην Ελλάδα.
0: Είμαστε διάσημοι.
1: Έχουμε διάσημοι. Και θα σας πω λοιπόν τώρα δύο fun facts, έτσι, για να ξέρετε. Ένα. Για μία μόνο, παιδιά, κινηματογραφική σκηνή μπορεί να δουλέψουν πάνω από 100 διαφορετικοί επαγγελματίες, από ηχολήπτες και φωτιστές μέχρι και ενδυματολόγους, MUA, σκηνοθέτες, μουσικούς, ειδικούς γενικά στα οπτικά εφέ και ό,τι άλλο υπάρχει. Δεν σας λέω καν για ηθοποιούς και όλα αυτά. Δεύτερο fun fact. Πολλές φορές θυμόμαστε μία ταινία όχι τόσο από τις εικόνες, αλλά από την μουσική της. Για παράδειγμα, σκέψου Τιτανικό, σκέψου Ρόκι,
0: ναι,
1: σκέψου Χάρι Πότερ. Όλα αυτά, ρε παιδιά, μερικές νότες ουσιαστικά αρκούν για να καταλάβεις αμέσως για ποια ταινία μιλάμε.
0: Αυτά λοιπόν είναι τα soundtrack, Κάτια μου.
1: Ναι.
0: Και μιας μιλάμε για τη μαγεία που κρύβεται πίσω από μια ταινία, σας παρακαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του Mad VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργίες, για να ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED, λοιπόν, θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα αναγνωρίσετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος, παιδιά, στα Mad Video Music Awards 2006 από τη ΔΕΗ, έρχεται νέα κατηγορία. Το καλύτερο τραγούδι ταινίας και host by ECOMED. Mad VMA Village, εκεί η μουσική συναντά το σινεμά.
1: Πατάμε λοιπόν play στις επιτυχίες μας, να ακούσουμε τη μουσικάρα μας και μην το κουνήσεις ρούπι. Στη συνέχεια θα μας πει εγώ, η beauty guru σου, το πιο σημαντικό tip για ένα λευκό χαμόγελο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα. 106,2 ακού και είμαστε κορίτσια στην πόλη. 7 με 10 το πρωί μαζί σου. Κατάμε συντροφιά να σου δίνουμε ενέργεια να πα στη δουλειά σου. Αν και είναι Παρασκευή, δεν χρειάζεται πάρα πολύ ενέργεια. Γιατί και μόνο που ξυπνά και λε είναι Παρασκευή, έχει ξυπνήσει σίγουρα με ενέργεια. Είναι η ώρα όμω για το.
1: Beauty and fashion tips.
2: Έτσι, και ποιος είναι αυτός?
0: Εσύ.
2: Είμαι η beauty και fashion guru σου. Και επειδή είμαι και είμαι εδώ μαζί σου, ήθελα να σου πω το εξής. Ήξερες ότι το να βουρτσίσεις τα δόντια σου αμέσως μετά τον καφέ ή την πορτοκαλάδα δεν είναι πάντα καλή ιδέα? Τα όξινα λοιπόν ροφήματα μαλακώνουν προσωρινά το σμάλτο των δοντιών και αν βουρτσίσεις αμέσως τα δόντια σου μπορεί να τα φτύρεις περισσότερο. Οι οδοντίατροι λοιπόν προτείνουν να περιμένεις περίπου 30 λεπτά πριν πιάσεις την οδοντόβουρτσα, αφού του πιεις καφέ ή πορτοκαλάδα ή τέλος πάντων πιεις κάτι όξινο. Το σάλιο επίσης είναι φυσικός καθαριστής των δοντιών σου. Να το ξέρουμε αυτό, έτσι σαν fun fact, γιατί πολλοί κόσμος δεν έχει, να ξέρετε, π.χ. όταν είσαι εκτός και δεν έχεις οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα κτλ., να ξέρεις ότι το σάλιο φροντίζει να καθαρίζει τα δόντια σου από μόνο του. Βοηθάει στην απομάκρυση υπολοιμάτων, προστατεύει από λεκέδες και βακτήρια. Γι' αυτό η καλή ενυδάτωση παίζει μεγαλύτερο ρόλο στο χαμόγελό σου από όσο φαντάζεσαι.
0: Α, ωραία!
2: Ναι, ναι, ναι. Και έχω και ένα έξτρα τύπ εδώ πέρα.
0: Δώστο μου. Δώστο.
2: Το πιο σημαντικό για ένα λευκό χαμόγελο δεν είναι μόνο η λεύκανση, αλλά είναι και η καθημερινή φροντίδα. Ένα καθαρό και υγιές χαμόγελο δείχνει αυτόματα πιο φωτεινό και πιο λευκό. Το καλύτερο λοιπόν αξεσουάρ που μπορείς να φορέσεις σήμερα, γιατί θέλω να σου πω και fashion tip έτσι πολύ σφίνα, δεν είναι ένα κόσμημα ούτε μια τσάντα. Είναι ένα ωραίο χαμόγελο.
3: Γιατί το χαμόγελο, παιδιά, παραπέμπει και σε πέρλα, Να τα μπορούσε να είναι.
2: Αμέ.
3: Ωραία, να σου πω λοιπόν πώς μπορείς να έχεις την τέλεια πέρλα. Η Call Gate, παιδιά, 16 και 17 Ιουνίου θα είναι μαζί μας στο MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Στο περίπτερο, παιδιά, στο MAD που θα έχει, στο MAD Village Festival, ώστε και εσείς να έρθετε εκεί πέρα και να ανακαλύψουμε μαζί το Max White Purple Serum για άμεση λεύκανση. Μπορείς να κερδίσεις δώρα, να νιώσεις αυτοπεποίθηση, να αποκτήσεις ένα πιο περλένιο χαμόγελο.
0: Ωραία. Μην ξεχνάτε όμως να στείλετε τις καλημέρες σας στο Viber του σταθμού 6936-646-656 να γίνουμε μια παρέα. Και σας θέλω και συντονισμένο, γιατί σε λίγο θα παίξουμε παρέα στον αέρα το παιχνίδι που είναι λέξη και τραγούδι. Εμείς σου δίνουμε μια λέξη και εσείς ψάχνετε το τραγούδι που την περιέχει ή μπορείς να μας τραγουδήσεις κιόλας έτσι να μας φτιάξει λίγο τη διάθεση. Έτσι θα μπει στην κλήρωση της ημέρας. Οπότε γρήγορα στείλε στον αριθμό που σου είπα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρε 106,2 και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10.
1: Τρελαμένες είμαστε.
0: Τρελαμένες σίγουρα.
1: Στα
0: Ιωάννα
1: κάγκελα
0: τα
1: είμαστε.
0: Παιδιά. Εμείς χαιρόμαστε που είναι Παρασκευή και όταν λένε Παρασκευή, ήρθε Παρασκευή. Η Ιωάννα λέει Χριστέ μου, ήρθε Παρασκευή. Λοιπόν, να σας πω όμως το καιρό, γιατί αν σκοπεύετε να πάτε για μπάνιο, μην το κάνετε. Γιατί σήμερα και αύριο ο καιρός δείχνει ότι θα βρέχει. Σήμερα θα έχουμε 29 βαθμούς και αύριο μέχρι 24. Δηλαδή προβλέπονται και καταιγίδες αύριο. Σήμερα δείχνει βροχούλα. Έτσι λέει, δεν είμαι σίγουρη, παιδιά. Μπορεί να βρέξει παραπάνω. Από τις 4 και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Τίποτα, τίποτα. Όταν η Βρυσίδα τα λέει αυτά, να ξέρετε, παιδιά, πρέπει ήδη να είχαμε αδιάβροχο μαζί μας.
2: Έλα, κάτι. Εγώ φοράω σαγιονάρα, αλλά είμαι πολύ ok με αυτό, γιατί απλά δεν θα βραχούν οι κάλτσες μου.
1: Να μπράβο, θα
2: βγάλει τα
1: ποδαράκια.
0: Βατραχοπόδαρα θα βγάλει.
1: Λοιπόν, ακούστε λίγο κάτι. Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι ήδη sold out, παιδιά. Είναι ήδη sold out.
2: Κρίμα!
1: Αλλά η εμπειρία των Mad VMA ξεκινά νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους. Οπότε έχουμε και για άλλους ανθρώπους που δεν προλάβαν τα εισιτήρια. Στις 16 και 17 Ιουνίου, έλα στα Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taek Wondo, με ελεύθερη είσοδο, παρακαλώ. Σε περιμένουν meet and greets με καλλιτέχνες, creators, influencer, food court, παιχνίδια, activation, δώρα και πολλές άλλες εκπλήξεις, παιδιά. Θα γίνεται χαμός. Εκεί θα είναι και το Mad Radio 106,2 και τις δύο ημέρες και θα εκπέμπει ζωντανά. Την 3η 16 Ιουνίου, ετοιμαστείτε για να γνωρίσετε τον Ακύλα στις 6. Ο Ακύλας, λοιπόν, θα είναι στο booth της ΔΕΗ από τις 7 μέχρι τις 9. Εσείς όμως πάτε από τις 6 για να πιάσετε τις θέσεις σας σωστά, εντάξει, μην γίνει χαμός. Έρχονται λοιπόν οι Mad Viral Creator στις 7 η ώρα για φωτογραφίες, stories, comment, moments, ενώ στις 9 θα ξεκινήσει η συναυλία με τον Kid. Mad Video, Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. Δύο μέρες free, full Mad VMA vibes. Μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες.
2: Εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι μου έστειλε το αγόρι μου μήνυμα και μου λέει: να σου πω εσύ κάτι, τι γίνεται, πότε, τι έχει γίνει, ξέρω εγώ. Επειδή δεν έχει ακούσει καθόλου τίποτα, γιατί ξύπνησε τώρα. Οπότε θα του κάνουμε, παιδιά, τη χάρη να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα και από μένα, Μάνο.
3: Καλημέρα ξανά. Είναι ήδη σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μία κάλπη, αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη χθεσινή του συνέντευξη. Επιβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Απέκλεισε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και υπογράμμισε ότι η οικονομική στήριξη θα εξαρτηθεί από τα δημοσιονομικά περιθώρια. Ανέφερε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το Πασόκ και ότι οι πολίτες εκλέγουν Πρωθυπουργό και όχι μόνο κυβέρνηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έκλεισαν συμφωνία με το Ιράν. Το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο σύμφωνα με τον Τραμπ θα υπογραφεί σύντομα, θα οδηγήσει σε επαναλειτουργία των στενών του ορμού χωρίς διόδια, θα συνδέσει την άρση των κυρώσεων με τη συμμόρφωση του Ιράν, θα παρατείνει την εκεχηρία για 60 μέρες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και θα ξεκινήσει πυρηνικές συνομιλίες. Αλλάζει απότομο καιρός από σήμερα με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Προειδοποίησε των μετεωρολόγων και κεραυνούς. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Ξεκίνησε μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Στους πρώτους αγώνες, το Μεξικό επικράτησε τις Νότιες Αφρικές και η Νότια Κορέα της Τσεχίας. Γερμανός μαθηματικός προέβλεψε σωστά τους τρεις τελευταίους νικητές του Μουντιάλ, δίνει και το φετινό. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Βρε καλό στο Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη.

0: στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη Sea Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SeaMore App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
10: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
11: Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες. Χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέιντ 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ να σου κρατάνε συντροφιά, να πιείτε μαζί τον καφέ σας, να πείτε τα νέα σας και γιατί όχι, να γελάσετε κιόλας μαζί.
1: Παιδιά, λοιπόν, έχω μία θεωρία.
2: Για πες.
1: Όλοι λένε ότι όταν μεγαλώνεις γίνεσαι πιο όρημος.
2: Εγώ ψέματα.
1: Ψέματα λένε έτσι κι αλλιώς. Εγώ μεγαλώνοντας απλά αγοράζω πράγματα που μυρίζουν ωραία και με κάνουν χαρούμενη.
2: Ισχύει γι' αυτό.
1: Κάπως έτσι βρέθηκα να ανοίγω τη νέα κρέμα σορμπέ της Garnier, παιδιά. Και επειδή γράφει σορμπέ, ο εγκέφαλός μου αποφάσισε ότι αυτό είναι επιδόρπιο, έτσι. Την ανοίγω, τη μυρίζω, την ξαναμυρίζω, τη δίνω και σε άλλους να τη μυρίσουν. Και για λίγα δευτερόλεπτα... αυτό, ναι. Και για λίγα δευτερόλεπτα όλοι έχουμε το ίδιο βλέμμα, παιδιά. Είσαι σίγουρη ότι αυτό δεν τρώγεται? Φυσικά.
2: Σορμπέ.
1: Φυσικά και δεν τρώγεται σορμπέ. Μην αρχίσετε τα πειράματα στο σπίτι σας, εντάξει. Σας παρακαλώ πολύ, αφήστε την κρέμα ήσυχη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η φύτηση είναι τόσο ανάλαφρη που μοιάζει περισσότερο με γλυκό παρά με κρέμα προσώπου.
2: Ωραία.
1: Και κάπου.
2: Σταμάτα καλέ.
1: Εκεί συνειδητοποίησα κάτι. Όταν ήμουν μικρή, έδινα τα λεφτά μου σε παγωτά. Και τώρα που μεγάλωσα τα δίνω σε skincare που μοιάζουν με παγωτά.
2: Καλό αυτό, δεν έχει και θερμίδες.
1: Η ενηλικίωση είναι μια πάτη και όντως δεν έχει και θερμίδες. Πάντως, πέρα από την πλάκα, η νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Garnier έχει 6 φορές πιο ανάλαφρη υφή, λιώνει στην επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή. Χαρίζει 48 ροή. Ενυδάτωση με ματ φινίρισμα και ακαταμάχητη λάμψη. Άλλη μια φορά να το κάνει.
2: Σταμάτα. Τη βγαίνει από μέσα τη. Πώς λέγεται? Η Δονή.
1: Η Γαλλίδα. Τράκαρε.
2: Ξέρω.
1: Είναι 85 ml, κοστίζει κάτω από 10 ευρώ και αν τη βάλει στο ψυγείο αποκτά αυτή την απίστευτη cooling αίσθηση που το καλοκαίρι μοιάζει με δώρο από το σύμπαν. Ισχύει. Για το καλοκαίρι σου. Ισχύει. Και σαν make-up artist θα σου πω το εξής, δοκίμασέ την και ως primer πριν το μακιγιάζ σου.
2: Α, αυτό θέλω να το δοκιμάσω γιατί παιδιά μου δεν έχω primer, οπότε θα την πάρω.
3: Γιατί
2: την έχω τη βιταμίνη C, θα λέγω. Την έλεγα, την έχω τη γυναίκα.
3: Πάμε μία στα ελληνικά,
2: την έχω την Garnier.
3: Την σορμπέ.
2: Οπότε πάμε τώρα να ακούσουμε το τραγούδι 12 to 12 και έρχεται η ώρα του παιχνιδιού. Οπότε συντονίσου και στείλε στο Viber του σταθμού 6936 646 656 τη λέξη παιχνίδι για να παίξεις μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και ήρθε η ώρα του παιχνιδιού. Ετοιμαστείτε για τρελή, τρελή διασκέδαση.
1: Παιχνίδι!
0: Παιχνίδι! Παιχνίδι!
1: Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι, αλλά σήμερα, παιδιά, έχουμε το παιχνίδι λέξη και τραγούδι. Εμείς ουσιαστικά σου δίνουμε από μία λέξη κάθε μία και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει. Για να δούμε όμως αν έχουμε ακροατή. Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
0: Καλημέρα! Πώς σε λένε?
2: Είμαι η Νάντια.
0: Γεια σου, Νάντια! Και πού σε πετυχαίνουμε, κορίτσι?
2: Μόλις πάρκαρα και ανεβαίνω σπίτι μου.
0: Πού ήσουν καλέ πρωί-πρωί?
2: Πήγα το παιδί μου στο σχολείο.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, γλυκούλη.
0: Οπότε, Νάντια, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
2: Είμαι.
0: Στο σχολείο ακόμα. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, η πρώτη λέξη λοιπόν που έχεις να ερμηνεύσεις είναι η λέξη αγκαλιά.
3: Ένα τραγούδι με τη λέξη αγκαλιά. Έλα, θα έχει και συναυλία τώρα.
0: Καλά, υπάρχουν πολλά.
2: Πετύχατε άνθρωπο που καθόλου.
0: Για να σε βοηθήσω κάπως, γιατί μέχρι και εμένα μου ήρθε που δεν ακούω ελληνικά. Είναι ένα που λέει.
3: Είναι ένα άλλο που λέει.
0: Εγώ θα έλεγα Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Ωχ, παιδιά, δεν ξέρω.
0: Πάμε στη δεύτερη λέξη, δεν πειράζει.
2: Ναι.
0: Το φύλαμε.
2: Μουζουράκης.
0: Τραγούδια
2: το ακόμα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, θα σου πω και την τρίτη λέξη. Φεγγάρι.
2: Φεγγάρι μου χλωμό.
0: Μπράβο.
1: Εμένα μου ήρθε το άλλο αυτό που λέει το φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις.
0: Ναι, ναι, υπάρχει και στα αγκαλιά. Αγκαλιά θα σε παίρνω το διακοπή.
3: Να κοιμηθούμε αγκαλιά.
0: Αυτό είναι το πιο διάσημο.
3: Λοιπόν, να ξέρεις ότι μπήκε και στην κλήρωση για το διαγωνισμό της ημέρας. Οπότε, αν καταφέρεις να ακούσεις μέχρι το τέλος, ίσως μπορεί να είσαι και μία από τους τυχερούς.
0: Ναι,
3: οπότε...
0: σήμερα είναι η κλήρωση.
3: Ναι. Οπότε συντονίσου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
3: Λοιπόν, μην αλλάξει συχνότητα, ανεβάζουμε ένταση και συνεχίζουμε όμορφα την παρέα μας με την ερώτηση. Δεν ξέρω, τι θα γίνει, θα κάνουμε κουσκούς?

0: Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA εξελίσσονται κάθε χρονιά. Και φέτος τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται μια νέα κατηγορία. Καλύτερο Soundtrack OST. Για πρώτη φορά το VMA Spotlight πέφτει ακόμα πιο καθαρά στη σχέση της μουσικής με την εικόνα, τον κινηματογράφο, τις σειρές και τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Στις φετινές υποψηφιότητες συναντάμε soundtracks και μουσικές από projects όπως Καποδίστριας, Σπασμένη Φλέβα, Εμείς, μια ταινία για τον Bloody Hawk, αλλά και το Our Wildest Days. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι εικόνα, συνέστημα και ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
2: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
2: Μα αφού είμαι η το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
3: Ωραία λοιπόν, για να δούμε από μουσική πώς τα πας.
2: Λα λα λα λα λα λα.
3: Καλά, άστο καλύτερα.
4: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα.

6 από τη ΔΕΗ σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιδροτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Το Mad Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Mad Radio 106,2. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Βρυσίδα. Κατερίνα.

0: Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Και καλημέρα σε όσους έχουν ήδη σηκωθεί, σε όσους παλεύουν με τον πρώτο καφέ και σε όσους μόλις συνειδητοποίησαν ότι είναι Παρασκευή. Παιδιά, πάρτε δύναμη, γιατί το Σαββατοκύριακο είναι πια σε απόσταση αναπνοής. Έτσι. Η αναπνοή. Είμαστε η παρέα σου και είμαστε εδώ για να σου δώσουμε δύναμη να τη βγάλεις και εσύ καθαρή. Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
2: Η Βρυσίδα Ανδριώτου.
3: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου και θέλω να κρατιέσαι γερά, γιατί έρχεται κάτι πάρα πάρα πολύ δυνατό. Σήμερα λοιπόν χαρίζουμε σε 4 νικητές ένα πραγματικά συλλεκτικό δώρο. Το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα, υπογεγραμμένο από την ίδια. Και μαζί θα δώσουμε και ένα συλλεκτικό κόσμημα, το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για εκείνη. Και ναι, μπορείς να το κερδίσεις και να είστε matching. Αν θέλεις λοιπόν να τα κάνεις δικά σου, stay tuned, γιατί έχει μείνει πάρα πάρα πολύ λίγο. Μέσα σε αυτήν την ώρα θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση και θα μάθουμε ποιοι είναι αυτοί οι 4 τέλος πάντων μεγάλοι νικητές που θα αποκτήσουν αυτό το μοναδικό πακέτο.
2: Επίσης, μέσα σε αυτή την ώρα θα έχουμε την Κάτια που θα σου πει το μέλλον σου μετά τα ρώτης, αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Vibe με τον αριθμό 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να μάθεις το μέλλον σου. Αυτόματα θα μπεις και στην κλήρωση της ημέρας που έλεγε η τόση ώρα η Κάτια, αυτό το υπέροχο δώρο που δίνουμε. Επίσης, έχουμε το Group Therapy. Πολύ παρέα θα συζητήσουμε το πώς αντιδρώ συνήθως όταν πιέζομαι. Απαπα! Και θα σας αφήσουμε το Quote of the Day με τη φράση που θα συντροφεύει όλο το Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα 106,2. Ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου μέχρι και τις 10. Μία ωρίτσα έμεινε. Και έχουμε τώρα για σένα και μόνο τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr.
2: Έτσι. Παιδιά, είχα πάρα πολύ καιρό να το πω. Εντάξει. Οπότε χρειαζόταν να βρω την ατάκα μου. Mm-hmm. Λοιπόν, και έρχομαι να σου πω τα 4 ζώδια που έχουν master στο ghosting. Έχει στείλει μήνυμα, έχει μπει ξανά στο chat, έχει δει ότι ήταν online πριν 2 λεπτά και ακόμα περιμένει απάντηση. Ίσως δεν φταίει εσύ, λοιπόν. Άκου τώρα
0: τι λέει. Ίσως φταίνε
2: τα ζώδια του. Ίσως φταίνε τα άστρα. Ακριβώς.
0: Αυτή η πρόταση τελικά έχει πιάσει τόπο.
2: Ναι.
0: Δεν φταίω εγώ, φταίει εσύ.
2: Ναι. Αυτή η ατάκα.
3: Και μετά σου απαντάνε, δεν φταίω εγώ, φταίει το ζώδιο.
2: Σύμφωνα με τον άστρο Jason, αυτά είναι τα 4 ζώδια που έχουν τη μεγαλύτερη τάση να εξαφανίζονται χωρίς προειδοποίηση.
0: Αγεπές.
2: Νούμερο 1.
0: Ιωάννα.
2: Δίδυμη. Αν τη δείτε καμιά μέρα, απλά να μην υπάρχει εδώ, να ξέρετε, θα μας κάνει ghosting. Απλά θα εξαφανιστεί.
4: Δεν ισχύει αυτό. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξαφανίζομαι.
2: Αλλά όταν έρθει η ώρα, θα εξαφανιστώ.
4: Θα έρθει η ώρα.
3: Μου είναι δύσκολο, αλλά θα το κάνω.
2: Λοιπόν, σου στέλνουν. Άκου τι κάνουν οι δίδυμοι. Λοιπόν, άκου να δεις τι κάνουν. Σου στέλνουν όλη μέρα, μιλάτε ασταμάτητα και ξαφνικά.
0: Εξαφανίζονται.
4: Αυτό είναι για τους άντρες, δίδυμους αυτό.
2: Δεν ξέρω. Παιδιά, το καλύτερο εδώ λέει ότι επιστρέφουν μετά από μια εβδομάδα με ένα θό. Τι κάνεις, σαν να μην πέρασε καμιά μέρα.
3: Αυτό πάντως δεν ονομάζεται δίδυμη, αυτό ονομάζεται ναρκισσιστική διαταραχή.
2: Όχι, μωρέ. Δεν έχει κάνει. Όντως. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 2. Υδροχός. Δεν σε κάνει ghosting. Όχι. Απλά ξεχνάει ότι υπάρχει το κινητό του, βρε. Χάνεται στον κόσμο του και μετά επιστρέφει με ένα χαλαρό. Sorry, χάθηκα λίγο. Εσύ στο μεταξύ έχεις κάνει 17 σενάρια με το κεφάλι σου. Ποιος ξέρει πού μπορεί να βρίσκεται. Έχουμε κάποιον υδροχό στην παρέα μας. Όχι, εντάξει, προχωράμε παρακάτω.
0: Το αγόρι μου. Υδροχός είναι. Αλλά δεν έχει κάνει ποτέ ghosting.
2: Ναι, γιατί φουτάχτε.
3: Ωραία. Ενώ και ghosting να σου κάνει, θα τον βρει το βράδυ σπίτι.
0: Ενώ όταν πρωτοβγαίναμε.
3: Αφού εκεί κοιμόσουν.
0: Ναι.
3: Πώς να κάνει
0: ghosting. Δεν έκανε ποτέ
3: ghosting.
2: Δεν πρόλαβε. Λοιπόν, το ξώτη στο νούμερο 3.
0: Αυτό είμαι σίγουρη, παιδιά.
2: Μόλις
0: μαυρίσει το δέρμα το καλοκαίρι.
2: Λοιπόν, μόλις μυρίσει δράμα, πίεση ή πρέπει να μιλήσουμε, έχει φύγει ήδη στο πρέπει. Εξαφανίστηκε. Κατάλαβες. Στο prep έχει φύγει. Πιο γρήγορα και από story στο Instagram.
0: Ναι, γιατί αυτό κρατάει 24 ώρες.
3: Άρα 24 ώρες αυτό.
2: Ναι. Τίποτα.
3: Κρίμα.
2: Και το τελευταίο ζώδιο είναι η ηχθής. Σήμερα λοιπόν σου λένε σε σκέφτομαι, αύριο εξαφανίζονται. Η μαμά
0: το
2: μου
0: έχω ζήσει αυτό.
2: Μεθαύριο αναρωτιέσαι αν τους ονειρεύτηκες. Η πιο συναισθηματική αλλά και η πιο απρόβλεπτη του παιχνιδιού είναι η ηχθής. Με λίγα λόγια, αν
0: ηχθείες,
2: σε άφησε...
0: παιδί μου. Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω.
2: Ορίστε, ηχθείς, τι είπα.
0: Και ηχθείς λέγονται, είναι δύο και τα δύο σωστά.
3: Α, ναι. Δεν έχω ξανακούσει το ηχθείς.
2: Μπορεί να είναι απλά, λοιπόν, αν σε άφησαν στο διαβάστηκαν, μην πανικοβάλλεσαι, μπορεί απλά να φταίνε τα ζώδια τους. Ωραία, σε λίγο θα μιλήσουμε με ανοιχτή καρδιά για το πώς αντιδρούμε συνήθως όταν πιεζόμαστε. Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 τη δικιά σας άποψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέιντιο 106,2 και εμείς τα κορίτσια στην πόλη μας εδώ για να σου κρατάμε παρέα, για να πιούμε μαζί τον καφέ, για να συζητήσουμε πράγματα. Γιατί ξέρεις ποια ώρα είναι. Είναι η ώρα που θα πούμε διάφορα θέματα. Είναι η ώρα για...
1: Βγήκε ταυτόχρονα.
0: Σε πρόλαβε. Ήθελα να το κάνω είναι η ώρα.
2: Πώς έγινε αυτό και την πρόλαβε το ηχητικό.
1: Κάποιο είναι πιο γρήγορο στην κάθε, πώς έγινε αυτό.
2: Λοιπόν, πώς αντιδρώ συνήθως όταν πιέζομαι. Εγώ, παιδιά, εδώ, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που γενικότερα πιέζομαι πάρα πολύ, όμως μιλάω κιόλας, δεν τα κρατάω μέσα μου, δεν τα βγάλω εγώ καρκίνο για όλους τους υπόλοιπους.
1: Καλέ. Αντιγλώσσα σου.
2: Παιδιά, όταν πιέζεσαι και τα καταπίνεις αυτά, τα κρατάς μέσα σου, έχεις πολλές μεγάλες πιθανότητες να πάθεις από δερματικές παθήσεις πάρα πολλά πράγματα.
0: Αυτό άνοσε.
2: Οπότε, ναι, και πάρα πολλά πράγματα. Το στρες γενικά φέρνει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ κακό για τον
0: οργανισμό. Δεν πρέπει να στρεσαριζόμαστε. Και δεν πρέπει τα πράγματα τα οποία συζητιούνται να τα παίρνουμε μέσα μας. Για παράδειγμα, εγώ τη δουλειά τη διαχωρίζω τελείως. Δηλαδή, αν εμείς εδώ πέρα σκοτωθούμε, π.χ. στη δουλειά, εγώ μετά δεν έχω κάποιο πρόβλημα εκτός της δουλειάς, γιατί είναι άλλη συνθήκη.
1: Υπάρχουν κάποιοι που είναι λίγο, έχουν μεγαλύτερη συνέστηση.
2: Λοιπόν, να συνεχίσω.
1: Αυτό κομμάτι.
0: Δεν έχει να κάνει
1: συνέστηση. Πώς λέγεται αυτή η πρόταση, που τη βάζεις, που τα κατάς μέσα σου.
2: Ναι, okay. Λοιπόν, για να επαναφέρω λίγο τη ροή του αυτό. Πώς αντιδράμε συνήθως όταν πιεζόμαστε. Εγώ λοιπόν όταν πιέζομαι από την καθημερινότητα, παιδιά, κοιτάξτε τι κάνω. Να.
1: Τρώω τα νύχια σου.
2: Τρώω τα νύχια μου. Βγάζω τα νύχια μου, τα τρώω τα νύχια μου γενικότερα. Βγάζω όλο το στρες και όλη την πίεση στα νύχια μου. Και η τεχνήτριά μου η κακομοίρα είναι πάλι ρε Κατερίνα.
1: Πάλι,
2: τα μακρύναμε, τα κάναμε ωραία, τα μεγαλώσαμε. Και πάλι τα. Ναι, τη λέω, άστα.
0: Αγχώθηκα.
2: Είχα μια αγχωμένη εβδομάδα.
0: Παιδιά, εμένα αυτό που έχω συζητήσει και κάνω με την ψυχολόγο μου είναι ότι πρέπει να πάρω βαθιά ανάσα, να φύγω λίγο αν πιεστώ από κάτι, αν εκνευριστώ, οτιδήποτε. Να φύγω λίγο από τον χώρο, να έχω λίγο προσωπικό χώρο, να πω στον εαυτό μου ότι. It's okay, δεν έγινε και κάτι τόσο τρομερό, σιγά, απλά ξέρω εγώ ήταν ένας διαπληκτισμός, ήταν ένα το οτιδήποτε και μετά επιστρέφω, σαν να μην έγινε τίποτα γιατί πλέον το έχω πάρει, το έχω αναλύσει μέσα μου, καταλαβαίνω ότι δεν είναι κάτι σοβαρό για να ασχοληθώ.
1: Εγώ κλαίω.
2: Εγώ όταν πιέζομαι κλαίω. Παιδιά, βγάζω όλο το κλάμα όπως θέλεις. Κλαίω σαν μωρό, τσιρίζω. Δεν τσιρίζω, κλαίω πιο πολύ.
1: Αλλά μπορώ να σε κάνω να σου φύγει σαν η πίεση. Και αυτό το καλοκαίρι ο Κοτσόβρος θα το κάνει αυτό, γιατί γιορτάζει όπως πρέπει. Και θα είναι μαζί μας 16-17 Ιουνίου στα VMA με το πιο Summer Booth. Θα σε περιμένει εκεί με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία παίζοντας full challenges και φτιάχνοντας τα δικά σας costume summer δώρα. Να έρθετε να φτιάξετε δωράκια, ρε παιδιά. Καλοκαίρι, on air by Κοτσόβολος. Και έτσι θα σου φύγουν όλα και αυτή η πίεση.
2: Αχ, τέλειο. Λοιπόν, θέλω να μείνει συντονισμένο, γιατί εκτός από τον Κοτσόβολο, τα δώρα και όλα αυτά που έχουμε, έχουμε παιδιά και τη Μαντάμ Ζαΐρα, έτσι. Οπότε πρέπει να μας στείλετε στο Viber του σταθμού 6936-646-656 και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε αυτόματα και στη σημερινή κλήρωση για το δώρο Φουέγκο. Μην το χάσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέντο 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Θα είμαστε μαζί σου μέχρι και τις 10. Μισή ωρίτσα έμεινε ακόμα, λυπάμαι.
1: Τίποτα, αλλά, παιδιά.
0: Από Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί σας.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, αν μου στεναχωριέστε γενικά τώρα που φεύγουμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος, όντως, γιατί έρχεται κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Από εβδομάδα.
1: Από εβδομάδα.
0: Τι έχετε.
1: Ανυπομονείτε, έχετε καταλάβει γιατί μιλάω για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Τα οποία βέβαια θα σας στεναχωρέσω λίγο γιατί είναι ήδη sold out. Αλλά έχουμε εδώ πέρα κάποιες ανοιχτές θέσεις, ρε παιδί μου, μπορείτε να διεκδικήσετε για να ζήσετε κι εσείς την εμπειρία των MAD VMA, που ξεκινάει νωρίτερα επίσης, να ξέρετε, και είναι ανοιχτή για όλους. Στις 16 και στις 17 Ιουνίου μπορείτε να έρθετε στα MAD VMA Village Festival από την ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo, με ελεύθερη είσοδο, κατάλαβες. Δεν πληρώνεις τίποτα και έρχεσαι να δεις και εμάς, να μας καμαρώσεις. Σε περιμένουμε λοιπόν. Έχουμε meet and greets με καλλιτέχνες, με creators, influencers. Έχουμε επίσης με φαγητό, ρε παιδί μου, τύπου τρελεράκια. Food court, ναι. Έχουμε παιχνίδια, έχουμε activations, έχουμε πάρα πολλά δώρα, αλλά και εκπλήξεις. Εκεί, να ξέρετε, θα είναι φυσικά το Mad Radio 106,2 και τις δύο ημέρες. Και επίσης θα εκπέμπει ζωντανά. Την Τρίτη, λοιπόν, στις 16 Ιουνίου, μπορείτε να ετοιμαστείτε να γνωρίσετε τον Ακύλα στις 6, ο οποίος Ακύλας θα είναι στο booth της ΔΕΗ από τις 7 έως και τις 9. Έρχονται οι Mad Viral Creators για φωτογραφίες, stories, content moments, αλλά και στις 9 θα ξεκινήσει η συναυλία με τον Kid, οπότε Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Δύο μέρες free, full Mad VMA vibes, και φυσικά μπαίνει στο mad.gr για όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες.
2: Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε και με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Μία κάλπη, αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη χθεσινή του συνέντευξη. Επιβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Απέκλεισε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και υπογράμμισε ότι η οικονομική στήριξη θα εξαρτηθεί από τα δημοσιονομικά περιθώρια. Ανέφερε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ και ότι οι πολίτες εκλέγουν Πρωθυπουργό, όχι μόνο κυβέρνηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έκλεισαν συμφωνία με το Ιράν. Το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο σύμφωνα με τον Τραμπ θα υπογραφεί σύντομα, θα οδηγήσει σε επαναλειτουργία των στενών του ορμού χωρίς διόδια, θα συνδέσει την άρση των κυρώσεων με τη συμμόρφωση του Ιράν, θα παρατείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και θα ξεκινήσει πυρηνικές συνομιλίες. Αλλάζει απότομα ο καιρός από σήμερα, με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Προειδοποίηση των μετεωρολόγων για κεραυνούς. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Πλουσιότερος από τους πλουσιότερους, ο Elon Musk είναι πλέον ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Μαζί με τη SpaceX, την Tesla και τα υπόλοιπα κινητά του, η καθαρή αξία της περιουσίας θα ξεπεράσει το 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

σε περιμένει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το Mad Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακού Mad Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad

0: από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικά. Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
9: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρις Chips φέρνουν

0: Περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Την πιο γλυκιά μου καλημέρα θέλω να σου δώσω. Εκεί έξω σε σένα που μας ακούς και είσαι στο αμάξι και μπορεί να έχεις κίνηση ή μπορεί και όχι. Και απλά να μας ακούς γιατί περνάς τέλεια μαζί μας. Γιατί έχουμε δέπη. Ναι, ναι, το έχουμε αυτό. Και γιατί είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και θα είμαστε μαζί σου μέχρι και τις 10 και έχουμε ξυπνήσει από τις 7. Έχουμε τόση διάθεση, τόση ενέργεια που θέλουμε να την δώσουμε σε σένα. Αλλά τι άλλο θέλουμε να σου δώσουμε? Το μέλλον σου. Και πώς το κάνουμε αυτό? Η Κάτια λέει τα.
1: Ταρό.
0: Όχι Κάτια, η Μαντάμ Ζαΐρα. Μισό λεπτό να κάνω την αλλαγή. Και πάμε.
2: Και είμαι εδώ κοντά σας. Είμαι η Μαντάμ Ζαΐρα. Έτοιμη να κάνω την αλλαγή σε σένα. Είσαι έτοιμη, ακροάτρια? Για να δούμε αν έχουμε κάποιον στη γραμμή μας. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα Μαντάμ Ζαΐρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Με λένε Ζωγραφιά.
2: Γεια σου Ζωγραφιά, τι κάνεις?
0: Ζωγραφιέ μου τα αστέρια.
3: Θέλω να ρωτήσω τα αστέρια, ρίξα τα ρόζ σου, θα φύγει αυτή η γκαντεμιά?
2: Η γκαντεμιά
3: μέχρι και ο καιρός χάλασε για μένα.
0: Γιατί, πού είσαι?
3: Εγώ εδώ που είμαι δείχνει καλό καιρό, αλλά λέει επικίνδυνα έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Ναι, και εμείς καλό καιρό έχουμε, το απόγευμα λέει. Και εγώ για μπάνιο θα πάω.
2: Άστα
0: και
2: εγώ. Άστα και αύριο δεν έκλεισα τίποτα επίτηδες.
0: Όλη την εβδομάδα που δουλεύουμε έχει χαρά Θεού και όταν τον κύριο βροχές.
2: Λοιπόν, έτσι, έτσι. Θα σου πω τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι σου έχουν τύχει δύο κάρτες. Είναι το 4 of Wands και το 4 of Cups. Είναι και τα δύο, δηλαδή το 4. Κάτι σημαίνει αυτό το 4 για εσένα? Είναι πιθανά ένας τυχερός αριθμός ή να πούμε. Κάτι είναι αυτό το 4. Επίσης θέλω να ξέρεις ότι εδώ πέρα σου δείχνει πάρα πολύ έντονα την οικογένεια, τους φίλους. Δηλαδή ακόμα και αν π.χ. για παράδειγμα τώρα θα το πάρω χωρίς να είναι αποκλειστικά αυτό, αλλά η κακοκαιρία, και πάρ' το πιο συνολικά αυτό που θα πω, η κακοκαιρία ίσως είναι εδώ πέρα για να σε φέρει πιο κοντά σε κάτι άλλο, σε μια πιο έντονη θαλπορή, ένα χουχούλιασμα, μια αγκαλιά στο σπίτι, αλλά είναι εδώ πέρα για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Δηλαδή οι αναταράξεις που θα υπάρχουν τώρα στη ζωή σου έρχονται για κάποιον λόγο και θα φύγουν όταν πρέπει να φύγουν.
3: Οπότε να ελπίζω στο ουράνιο τόξο.
0: Ναι, ελπίζεις. Ναι. Τώρα να σου πω κάτι. Αυτό που έδωσε ήταν quote of the day, έτσι, όχι αστεία.
1: Έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι τη έκανε?
1: Ζωγραφιά, να ελπίζεις στο ουράνιο τόξο και στο τέλος του ουράνιου τόξου ξέρεις τι έχει κιόλας, ε.
0: Λένε ένα πουγγί με χρυσάφι.
1: Μπράβο. Εκεί πήγαινε. Εσύ στόχευσε το πουγγί με το χρυσάφι.
2: Και όταν το βρει, έλα να τα μοιραστούμε γιατί σε βοήθησε.
3: Ναι, εννοείται, ρε κοριτσιά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή μια ζωή για εσά. Καλημέρα.
2: Ζωγραφιά, φυλάκια. Αν δεν ήσουν εσύ λοιπόν σήμερα ο τυχερός που πρόλαβε να μας στείλει μήνυμα ώστε να τον καλέσουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Από Δευτέρα βέβαια πάλι θα είμαστε εδώ κοντά σου. Την ίδια ώρα συντονίζεσαι και μας στέλνει μήνυμα να σε καλέσουμε.
1: Μείνετε μαζί μας γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια το Mad Radio 106,2 για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και σε πολύ λίγο θα σου πούμε για μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Και ό,τι και αν κάνεις αυτή τη στιγμή, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, είσαι ακριβώς εκεί που ξεκινά η ιστορία της ημέρας σου. Και ακούσε ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι στο Mad Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ για να σου πούνε τα καλά νέα που υπάρχουν σήμερα.
1: Έτσι, και όχι μόνο υπάρχουν σήμερα, αλλά μέσα σε όλον αυτόν τον χαμό της καθημερινότητας, παιδιά, υπάρχουν και κάποιες ειδήσεις που μπορούν να μας κάτσουν. Να μας κάνουν να κοιτάξουμε το μέλλον με λίγη περισσότερη αισιοδοξία, ρε παιδί μου. Για παράδειγμα, στην Γαλλία παρουσιάστηκε τεχνητή καρδιά η οποία θα μπορεί να λειτουργεί για χρόνια χωρίς να υπάρχει ανάγκη δότη.
0: Τι ωραίο.
1: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό επίσης.
0: Πλέον δηλαδή υπάρχει τεχνητή καρδιά και.
2: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Η τεχνητή καρδιά είναι σαν τον Iron Man.
1: Oh my god! Oh my god.
0: Δεν ξέρω πώς ακριβώς την έχουν κατασκευάσει.
2: Δηλαδή θα είναι τεχνητή. Θα έχουν. Τι, αυτό δεν κατάλαβα.
0: Είναι τεχνητή. Είναι μια καρδιά που την έχουν φτιάξει. Να, από, μάλλον από.
1: Ώστε να ανακυκλώνει το αίμα, ρε παιδί μου.
0: Από κάτι τέλος πάντων.
2: Α, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι τύπου αποκλείεται.
1: Σίδερο, ρε, εσύ.
0: Όχι, δεν είναι.
2: Άρα καλά, είπα Iron Man. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Οι Ιάπωνες επιστήμονες, παιδιά, ανακοίνωσαν μια σημαντική πρόοδο στην έρευνα για τον σύνδρομο Down με στόχο, παιδιά, τις μελλοντικές θεραπείες. Δεν υπήρχαν θεραπείες.
2: Θεραπεύεται.
1: Ναι, μάλλον. Για να το λένε. Στην Νότια Κορέα, το άλλο τώρα αυτό, δοκιμάζονται.

0: μας, φωτογραφήσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it!

0: και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ΕΚΟΜΕΔ. Mad VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
6: Σ' αυτή την άδεισο παιδί δίσκο.
5: Να είσαι εκεί.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
8: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
9: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
10: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
8: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
11: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
10: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
8: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
12: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Ανάμεσα στο

0: εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
1: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι την εμφάνιση.
2: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
1: Μην το πεις!
2: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 100.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μία κάλπη, αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη χθεσινή του συνέντευξη. Επιβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Απέκλεισε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και υπογράμμισε ότι η οικονομική στήριξη θα εξαρτηθεί από τα δημοσιονομικά περιθώρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έκλεισαν συμφωνία με το Ιράν. Το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο σύμφωνα με τον Τραμπ θα υπογραφεί σύντομα, θα οδηγήσει σε επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια, θα συνδέσει την άρση των κυρώσεων με τη συμμόρφωση του Ιράν και θα παρατείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες. Αλλάζει απότομα ο καιρός από σήμερα, με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις, ενώ η ΕΜΗ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Προειδοποίηση των μετεωρολόγων για κεραυνούς. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα είναι κατόπους έντονα και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Ο Elon Musk είναι πλέον ο πρώτος τρισεκατομμυρίουχος στον κόσμο. Μαζί με τη SpaceX, την Tesla και τα υπόλοιπα κινητά του, η καθαρή αξία της περιουσίας του θα ξεπεράσει το 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον εξωτερικό χώρο.

Melody.gr. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτωμα.

0: χέρι. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες. Έφτασες.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το!
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση.
1: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: Ζήσε το.
1: Νιώσε το.
0: Νιώσε το. Γίνε κομμάτι του.
2: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιεδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.

0: Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA είχαν πάντα δυνατή σχέση με την dance σκηνή και οι Playmen είναι από τα ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους VMA ιστορία. Το 2013 το All The Time με Έλενα Παπαρίζου, Courtney και Risky Kid πήρε το βραβείο καλύτερο video clip dance. Το 2016 το Stand By Me Now με το Χρήστο Μάστορα κέρδισε το Best Dance Video Clip και στα acts των VMA οι Playmen έχουν δώσει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές dance στιγμές του θεσμού. Από τότε μέχρι σήμερα, το VMA Stage παραμένει το σημείο όπου η pop συναντά την dance ενέργεια. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
1: Γεια!
2: Ποια είσαι εσύ?
1: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
2: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
1: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
2: Ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
3: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις.

0: ξυμίδι σκοτζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή. Τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το MAD Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακού MAD Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο. Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι. Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και

0: Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Και για πες, ωραίος ο καφές.
2: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Ονδούρας.
1: Δηλαδή,
2: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
3: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.

0: chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς.

0: Καστομά.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση. Βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μία κάλπη, αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη χθεσινή του συνέντευξη. Επιβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Απέκλεισε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και υπογράμμισε ότι η οικονομική στήριξη θα εξαρτηθεί από τα δημοσιονομικά περιθώρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έκλεισαν συμφωνία με το Ιράν. Το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο σύμφωνα με τον Τραμπ θα υπογραφεί σύντομα, θα οδηγήσει σε επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια, θα συνδέσει την άρση των κυρώσεων με τη συμμόρφωση του Ιράν και θα παρατείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες. Αλλάζει απότομα ο καιρός από σήμερα, με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις, ενώ η ΕΜΗ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Προειδοποίηση των μετεωρολόγων για κεραυνούς. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα είναι κατόπους έντονα και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Ο Elon Musk είναι πλέον ο πρώτος τρισεκατομμυρίουχος στον κόσμο. Μαζί με τη SpaceX, την Tesla και τα υπόλοιπα κινητά του, η καθαρή αξία της περιουσίας του θα ξεπεράσει το 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Βέγα σε Light Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα Κολλιός Παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: μπαίνει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes, όλα σε ένα spot. Be there. Το Mad Radio 106,2 προτείνει
6: Λεόντιος και Λένα. Του Γκέωργ Μπίχνερ.
7: Μια τραγικομωδία.
6: Ή και όχι.
7: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
6: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
7: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
6: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
7: Λιδία Στέφου,
6: Βασίλης Τσαλίκης,
7: Μιχάλης Ψαλίδας.
6: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
7: Εισιτήρια στο more.com.
8: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Σε περιμένει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: δώρα και πολλές εκπλήξεις σε περιμένουν. 16 και 17 Ιουνίου. Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το MAD Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακού MAD Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του MAD Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Σκόντα Ζεν στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Σκόντα.
4: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
5: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
6: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: νεότερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το MAD και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία. Το MAD Radio 106,2 προτείνει
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
2: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δελιγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
3: Δούλευα σαν εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
4: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
2: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
5: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
4: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζει. Πιο πολλά.
2: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
6: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
3: Θέλω. Που δηλώνω τώρα.
2: Γιατί, να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μία κάλπη, αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη χθεσινή του συνέντευξη. Επιβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Απέκλεισε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και υπογράμμισε ότι η οικονομική στήριξη θα εξαρτηθεί από τα δημοσιονομικά περιθώρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έκλεισαν συμφωνία με το Ιράν. Το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο σύμφωνα με τον Τραμπ θα υπογραφεί σύντομα, θα οδηγήσει σε επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια, θα συνδέσει την άρση των κυρώσεων με τη συμμόρφωση του Ιράν και θα παρατείνει την οικοκυρία για 60 ημέρες. Αλλάζει απότομα ο καιρός από σήμερα, με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις, ενώ η ΕΜΗ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Προειδοποίηση των μετεωρολόγων για κεραυνούς. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα είναι κατόπους έντονα και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Ο Elon Musk είναι πλέον ο πρώτος τρισεκατομμυρίουχος στον κόσμο. Μαζί με τη SpaceX, την Tesla και τα υπόλοιπα κινητά του, η καθαρή αξία της περιουσίας του θα ξεπεράσει το 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το

φαν και απόλαυση. Βρε καλό του super host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη,

0: Fanta.gr. Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Μπράβο!
9: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιεδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taek Wondo.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Τρεις εργένιδες.
14: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
15: και όλα ανατρέπονται
16: από το πουθενά.
13: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
15: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
16: Όμως μετά από μία.
13: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
15: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
15: Διονύσης Ατζαράκης.
13: Ζήσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
13: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάση.
15: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Ελένη Φουρέιρα έχει γράψει τη δική της ιστορία στα Mad VMA. Από το Fuego που πήρε το Mad Radio 106,2 Song of the Year το 2019 μέχρι το Μπορεί με το Mad Clip που κέρδισε βίντεο της χρονιάς το 2022. Η Φουρέιρα είναι σταθερά μία από τις πιο δυνατές παρουσίες του θεσμού. Φέτος στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι ξανά στο προσκήνιο με το Αλληλούια, το Μπορώ Κι Εγώ με το Χρήστο Μάστορα, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
2: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
3: Με ξέρεις πια, καλά.
2: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
3: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
2: Οκ, τότε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
3: Ό,τι καλό θες εσύ.
4: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η Αφής Ανακύκλωση Μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
1: Τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το Mad Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, ακού Mad Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
9: Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπεις στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
10: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
11: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσε σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Light Drink Vibe. Caramel Macchiato για Sweet Coffee Moments. Latte No Added Sugar για Smooth Chilled Απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in.
1: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Ο ήχος

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου Τατικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά.
3: Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και η λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ήρθα, είμαι η Αντιγόνη Βιντιάδη και θα σας κάνω παρέα μέχρι και τις 4. Θέλω να έχουμε διάθεση, θέλω να σας φτιάξω τη μέρα γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο και λίγο περίεργος καιρός, αλλά δεν πειράζει γιατί σήμερα έχουμε εκπομπάρα και εκπληξάρες.
1: Mad Radio 106,2.

Τζονάντο, ένα μερέγγε κομμάτι τόσο όσο για να χορέψει και να σου ανοίξει καλοκαιρινή σου διάθεση. Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι ήδη sold out. Sorry! Αλλά η εμπειρία των Mad VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή σε όλους. Στις 16 και 17 Ιουνίου, έλα στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo, με ελεύθερη είσοδο. Σε περιμένουν meet and greets με καλλιτέχνες, creators, influencers, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Εκεί θα είναι και το Mad Radio 106,2 και τις δύο ημέρες και θα εκπέμπει ζωντανά. Την 3η 16 Ιουνίου ετοιμαστείτε για να γνωρίσετε τον Ακύλα στις 6 και ο Ακύλα στο booth της ΔΕΗ από τις 7 μέχρι και τις 9. Έρχονται οι Mad Viral Creators για φωτογραφίες, stories και content moments, ενώ στις 9 θα ξεκινήσει η συναυλία με τον Kid. Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. Δύο μέρες, free, full Mad VMA vibes. Μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες.

Χαμπίμπι μου, ήρθε η ώρα για τα ζώδια μας. Για τους Παρθένους, ο Ιούνιος φέρνει έντονη κινητικότητα στον επαγγελματικό τομέα. Η δουλειά και οι προσπάθειες που έχετε καταβάλει το προηγούμενο διάστημα αρχίζουν να γίνονται πιο εμφανείς στους ανωτέρους σας και στους συνεργάτες σας. Λιονταράκια μου, καλείστε να στρέψετε το βλέμμα σας στους μακροπρόθεσμους στόχους σας, γιατί η περίοδος αυτή σας βοηθάει να δείτε πιο καθαρά το επόμενο βήμα στην καριέρα σας και να οργανώσετε καλύτερα τα σχέδιά σας. Ο Ιούνιος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τους διδύμους. Η ενέργεια της περίοδου σας βοηθά να αναδείξετε ταλέντα και να τραβήξετε την προσοχή ανθρώπων που μπορούν να επηρεάσουν θετικά την πορεία σας. Μπαγκαράγκα, έρχεται!

0: Τι έρχεται αύριο 13 Ιουνίου, μία από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του φετινού καλοκαιριού και είναι πρώτο μπυλόν. Ο Chris Isaac και η Silvertone ανεβαίνουν στη σκηνή του Λυκαβητού το Σάββατο 13 Ιουνίου. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο releaseathens.gr. Χορηγή επικοινωνίας MAD Radio 106,2 και MAD. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μία κάλπη, αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη χθεσινή του συνέντευξη. Επιβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Απέκλεισε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και υπογράμμισε ότι η οικονομική στήριξη θα εξαρτηθεί από τα δημοσιονομικά περιθώρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έκλεισαν συμφωνία με το Ιράν. Το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο σύμφωνα με τον Τραμπ θα υπογραφεί σύντομα, θα οδηγήσει σε επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια, θα συνδέσει την άρση των κυρώσεων με τη συμμόρφωση του Ιράν και θα παρατείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες. Αλλάζει απότομα ο καιρός από σήμερα με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις, ενώ η ΕΜΗ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Προειδοποίηση των μετεωρολόγων για κεραυνούς. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα είναι κατόπους έντονα και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Ο Elon Musk είναι πλέον ο πρώτος τρισεκατομμυρίουχος στον κόσμο. Μαζί με τη SpaceX, την Tesla και τα υπόλοιπα κινητά του, η καθαρή αξία της περιουσίας του θα ξεπεράσει το 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

Περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις. 3η 16 Ιουνίου στις 9 το

0: κρεμασμένο κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη ραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργασία. Εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι το

0: και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by ΕΚΟΜΕΔ. Mad VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

έκπληξη από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο Summer Booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας Top Fun Challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.

0: Είμαι αλλού, αλλά και είμαι και εδώ. Και σας έχω και μια φοβερή έκπληξη, υπέροχη, φρέσκια, δροσερή έκπληξη, θα λέγαμε. Μαρίνα Λάμπρου είναι στο στούντιο.
1: Hello, πόσο χαίρομαι που είμαι εδώ.
0: Καλώς όρισες. Είσαι μια δροσερή, ευχάριστη φυσιογνωμία. Με πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με τραγούδι που ήδη έχει γίνει καιρό πριν viral στο TikTok.
1: Σωστά.
0: Το οποίο λεγόταν
1: Χάνομαι στο κενό.
0: Και είχε γίνει χαμός.
1: Χαμός.
0: Και τώρα έρχεσαι με καινούριο τραγούδι.
1: Προφανώς, έρχομαι με το Μοιραία Σχέση και είμαι έτοιμη να θερήσω, έτσι.
0: Είσαι έτοιμη να θερήσεις.
1: Είμαι έτοιμη να κόψω κεφάλια.
0: Πάμε, πες μου λίγο. Λοιπόν, πες μου λίγο καταρχήν, γιατί αυτό εμένα με εντυπωσίασε, ότι είσαι 20 χρονών και σε αυτό το τραγούδι πέρα από τη φωνή σου έχεις προσφέρει τι άλλο.
1: Στίχους.
0: Στίχους, το οποίο είναι huge.
1: Και εδώ να πω ότι το έγραψα μέσα σε 20 λεπτά, έτσι.
0: Πες μου λίγο τη διαδικασία, πες μου που ήσουν και τι έκανες.
1: Λοιπόν, ήμουν απλά σπίτι μου και ήθελα να γράψω ένα τραγούδι που θα το ακούει κάποιος και θα λέει pop.
0: Ωραία.
1: Είναι pop. Είχα, ρε παιδί μου, επιρροές από Tate, από Tyla, από λίγο Ariana Grande, κάτι τέτοιο.
0: Όλα τα αγαπημένα μας.
1: Και απλά βρήκα αυτό το beat, όχι αυτό που παίζει, ένα παρόμοιο. Έγραψα μέσα σε 20 λεπτά τους στίχους.
0: Τέλεια.
1: Και μετά το έδωσα στους Arcade και μου το απογείωσαν.
0: Αυτό χρειαζόταν το
1: αυτό,
0: τραγούδι.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, αν η Μαρίνα του σήμερα συναντούσε τη Μαρίνα των πρώτων βημάτων, που δεν είναι και τόσο παλιά, αλλά εν πάση περιπτώσει συναντούσε τον παλιό σου, τη λίγο πιο μικρή Μαρίνα, τι θα τη έδινε σαν συμβουλή, να μην αγχώνεσαι, να κάνει κάποιο άλλο βήμα, να μην κάνει κάτι.
1: Θα τη έλεγα go with the flow. Γιατί και το να αγχωνόμαστε δεν βγάζει κάπου για μένα. Έχω μάθει να μην με αγχώνει τίποτα. Και πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου και ίσως να έλεγα αυτό, να πιστεύει στον εαυτό της και ότι θα το βρει.
0: Είναι υπέροχα αυτά τα λόγια που λες για την ηλικία που είσαι και μου αρέσεις πάρα πολύ σαν τυπάκι. Πες μου πού εμφανίζεσαι αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Ελάν με τον Νίκο Βέρτη. Είναι το καλοκαιρινό μαγαζί που εμφανίζεται.
0: Ωραία.
1: Φέτος με πήρε στην παρέα του, είναι καταπληκτικός, περνάμε τέλεια και όλα θα πάνε τέλεια θεωρώ.
0: Και θα πάνε τέλεια γιατί έχεις και φοβερή ενέργεια. Πες μου για το καινούριο τραγούδι το οποίο και θα ακούσουμε αμέσως μετά.
1: Λοιπόν, το Μοιραία Σχέση μιλάει για κάτι που όλες οι κοπέλες το έχουμε περάσει, το να είμαστε σε μία σχέση και κρυφά ίσως μέσα μας να θέλουμε κάτι άλλο πέρα από αυτό που έχουμε.
0: Ανατροπή ερωτική.
1: Ναι. Είναι συνήθως η συζήτηση που έχω κάθε φορά σε όποια παρέα βρίσκομαι. Από όλους αυτό ακούω. Οπότε το έκανα τραγούδι.
0: Το έκανε τραγούδι το κορίτσι μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στο στούντιο μαζί μας. Σου εύχομαι μια υπέροχη σεζόν. Σου εύχομαι να πάει τι να πω για το τραγούδι. Τι λένε εκτός από break a leg. Θα πάει, θα γίνει χαμός. Θα θερήσεις
1: πολύ.
0: Κορίτσι μου.
1: Είσαι τέλεια, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε. Μοιραία Σχέση, Μαρίνα Λάμπρου.

Τατσού ακούσαμε. Μάθατε εσείς ότι μόλις έκανε drop το μοναδικό και απόλυτο TikTok Music Talent Show. Λοιπόν, το Nick's Drop είναι εδώ και όσοι γράφετε στίχους ή ρήμες, αγαπάτε την pop, R&B, hip hop και rap μουσική, δηλώστε συμμετοχή τώρα. Το Nick's Drop είναι ο μοναδικός TikTok μουσικός διαγωνισμός που έκανε drop από το MAD TV και την Nick's Professional Makeup για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή και θα βρείτε όλα τα βήματα στο mad.gr / Nick's Drop. Δείξτε το ταλέντο σας και κερδίστε μια θέση ανάμεσα στους 20 που θα συμμετάσχουν σε show με κριτές τη μοναδική Λίλα και τον πολυτάλαντο Σταβέντο. Host του διαγωνισμού υπέροχη η Λένια Williams. Οι 20 φιναλίστες θα έρθουν αντιμέτωποι με απαιτητικά αλλά και fan challenges για να κερδίσουν ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ. Καλή επιτυχία! Mad Radio. Sky Tube.

0: Μένει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το Mad Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακού Mad Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και καρπούς, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ

0: σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξε το!
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
9: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι.

0: τελευταία φορά.
1: Το φεστιβάλ OFF OFF Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. OFF OFF Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 6,2.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
2: Radio.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
3: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι, τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσες το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
0: Στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Αντιγόνη Βιτιάδη στο μικρόφωνο και μπήκαμε στη δεύτερη δική μας ώρα. Μας στέλνετε μηνύματα στο 6936646656. Δεν ξεχνάτε ότι δίνουμε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική Mad VMA Radio εμπειρία. Οπότε σε λιγάκι θα σας ενημερώσω περισσότερο γι' αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε με Edge of Desire.
0: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

Someone You Loved, Louis Capaldi, και το μόνο που θέλουμε είναι έτσι να έχουμε ωραίο πρόσωπο εμείς οι γυναίκες, να νιώθουμε φρέσκες, όμορφες, υπέροχες, και δεν θα μιλήσω για μια κλασική κρέμα που μπορείς να βάλεις. Θα μιλήσω για τη νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Garnier, με 6 φορές πιο ανάλαφρη υφή που λιώνει στην επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή. Έχει και 48 ώρη ενυδάτωση με ματ φινίρισμα και ακαταμάχητη λάμψη. Και μπονουσάκι είναι 85 ml και μπορείς να τη βρεις για κάτω από 10 ευρώ. Pro tip δικό μας, βάλτε στο ψυγείο για extra cooling αίσθηση ή χρησιμοποίησε αιτίως το τέλειο primer για το μακιγιάζ. Νέα κρέμα σορμπέ από την Garnier, your new skincare crush. I just might, λέει ο Bruno Mars.

τι πιο καλοκαιρινό τραγούδι από το Αιγαίο της Άννας Βύση. Αυτό το καλοκαίρι ο Κοτσόβολος γιορτάζει όπως πρέπει. Και θα είναι μαζί μας 16 και 17 Ιουνίου στα VMA με το πιο Summer Booth. Θα σε περιμένει εκεί με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία παίζοντας fun challenges και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι νέο λοιπόν, by Κοτσόβολος. Έρχεται τώρα το Jamaican. Bam Bam.

0: Oblivion ακούσαμε. Και το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York είναι on tour και έρχεται στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Πώς να μην μοιράζομαι συνέχεια τα νέα μας, γιατί έχουμε τόσο ωραία πράγματα. 16 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και 17 Ιουνίου από τις 5 έως τις 8 σε περιμένει στο Mad VMA Village. Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York και απόλαυσε έως και 24 ώρες διάρκεια χωρίς να μου τζουρώνει. Για βλέμμα που παραμένει τέλειο από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο act της βραδιάς. Exclusive Beauty Activations, Glam Moments και το πιο iconic Beauty Stop των Mad VMA σε περιμένει. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξη στη newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού από την Έμι. Καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους αλλά και χαλάζι αναμένονται σε 6 περιοχές. Επικίνδυνα φαινόμενα τις επόμενες ώρες με κύρια χαρακτηριστικά μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Νέες λεπτομέρειες από το Μνημόνιο Συνεννόησης 14 σημείων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ έδωσαν στο φως τα κρατικά μέσα ενημέρωσης που πρόσκειται στην Τεχεράνη, επιβεβαιώνοντας ότι επίκειται συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Γρίφος πότε και πού θα υπογραφεί η συμφωνία. Για τη Γενέβη, καν λόγω των Bloomberg, διαψεύδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Αποκαλυπτικοί διάλογοι και εν το κύκλωμα που διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες. Τα μέλη των δύο οργανώσεων επιχειρούσαν να προσεγγίσουν ακόμη και παιδιά ηλικίας 12 ετών με στόχο να τα εντάξουν στη δράση τους ώστε να τα χρησιμοποιήσουν στη διακίνηση ναρκωτικών και να περνούν ευκολότερα απαρατήρητα από τις αρχές. Ξανά στο επίκεντρο βρέθηκε η Μαντόνα, δίνοντας στην δημοσιότητα το Confessions 2 The Film, ένα οπτικοακουστικό έργο 13 λεπτών που συνοδεύει την επερχόμενη κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ. Στο πλευρό της εμφανίζονται πρόσωπα από το χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου, της μόδας και του αθλητισμού, όπως η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Kate Moss, ο Benedict Cumberbatch, αλλά και η κόρη της τραγουδίστρια Λούρδη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

δώρα και πολλές εκπλήξεις σε περιμένουν. 16 και 17 Ιουνίου. Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Βρε καλό στο Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

0: Melody.gr. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της Colgate και ανακάλυψε το Max White Purple Serum που σου χαρίζει άμεση λεύκανση. Κέρδισε μοναδικά δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Colgate Max White Purple Serum. Λάμψε και αυτό το καλοκαίρι.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SINORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
4: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
7: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο!
9: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
0: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taek Wondo.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
14: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
15: Είμαστε έτοιμοι.
16: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Sexy Love. Την Τετάρτη που θα πάω στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, θα βάλω το Mother Fluffer Cloud Blush and Bronzer, γιατί είναι τέλειο, είναι εντυπωσιακό, χαρίζει απαλό και buildable χρώμα, είναι perfect flash of color on the cheeks, τέλειο χρώμα στα μάγουλα, απαλό matte φινίρισμα, εμπλουτισμένο με cocoa seed butter και βιταμίνη ε για θρέψη της επιδερμίδας και θα είμαι κουκλάκι ζωγραφιστό. Τα προϊόντα Wet n Wild τα βρίσκεται και σε καταστήματα καλλυντικών και σε φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα και φυσικά στην επίσημη ιστοσελίδα www.kourascosmetics.gr. Αλλά θέλω να σου πω ότι αν και είναι sold out τα εισιτήρια για τα Mad VMA, εμείς σου δίνουμε την ευκαιρία να βρεθείς εκεί και όχι μόνο να βρεθείς, να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026. Πώς θα το κάνεις? Μόλις ακούσεις το ειδικό σηματάκι, θα βγάλεις κινητό, θα στείλεις ένα μήνυμα στο Viber μας στο 6936646656, θα γράψεις Mad VMA και αμέσως παίρνεις μέρος στην κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή Mad Drive. Κάθε εβδομάδα γίνεται. Αυτή την εβδομάδα είναι η τελευταία εβδομάδα και δύο νικητές κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για αυτήν την συγκλονιστική Mad Radio VMA εμπειρία. Καλή επιτυχία!
1: Mad Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936 646 656. Γράψε Mad VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: πάπα ούτε ακούσαμε. Θέλω να σου πω ότι μπορείς και εσύ να διαλέξεις τις μουσικές που παίζουμε. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό μπάνερ, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Είσαι έτοιμος για αυτή την ευθύνη και για να πάρεις τόσα ωραία δώρα? Για να δούμε.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Μαρίνα Σάτι είναι από τα πρόσωπα που έφεραν ένα νέο ήχο στην ελληνική pop σκηνή. Το 2024 πήρε το βραβείο Καλύτερος Καλλιτέχνης Pop, ενώ το 2025 το άλμπουμ της Pop κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφει με πολλές υποψηφιότητες. Με το Λόλα για βίντεο της χρονιάς και καλύτερο pop. Με το Έλα Έλα μαζί με το Σάσκε για καλύτερο ντουέτο, με το Pop 2 για καλύτερο άλμπουμ, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
2: Γεια!
3: Ποια είσαι εσύ?
2: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
3: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
2: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
3: Ενδιαφέρον.
2: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
4: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.

0: σου.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα τσακίρι

0: Περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
0: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
0: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Παρασκευούλα σήμερα, μεσημεράκι, Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Κανονίστε να μην φεύγετε από τώρα για τριήμερο, γιατί πραγματικά θα φουντώσω αν δω την κίνηση στην Αττική Οδό που γίνεται κάθε μεσημέρι Παρασκευής. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.
1: Mad Radio 106,2.

Έχω ανάγκη να σου κάνω μία εικόνα. Τώρα, να τη σκεφτεί στο μυαλό σου. Έχει 37 tabs ανοιχτά. 12 εφαρμογέ να σε ειδοποιούν. 4 διαφορετικά group chats να γράφουν ταυτόχρονα. Η ζωή σου δεν χρειάζεται άλλο ένα πράγμα να σε αγχώνει. Χρειάζεται κάτι να σου προσφέρει ηρεμία. Χρειάζεται να είσαι zen. Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για όλα τα μοντέλα Skoda. The Dead Dance έρχεται τώρα. Ακολουθεί λοιπόν Lady Gaga.

0: Θα τον βρούμε και το δικό σου το γαμπρό, ρε Ράιε. Θα το βρούμε. Τώρα πάμε στα πιο σοβαρά πράγματα, διότι έρχονται τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ και είναι sold out. Αλλά έχεις ακόμα ευκαιρία να κερδίσεις διπλή πρόσκληση. Και όχι ότι και ότι. Θα βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες που αγαπάς και με backstage access στα MAD VMA 2026. Ακούς καθημερινά. Θα ακούσεις το ειδικό σηματάκι μας, θα βγάλεις κινητό, θα γράψεις το Viber μας το 6936-646-656 MAD VMA και θα μπει στην κλήρωση για διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Πες μου ότι θα χάσεις αυτή την ευκαιρία. Πες μου να τρελαθώ τελείως. Let me be, έρχεται, πάμε, βγάζουμε κινητά τώρα!
1: MAD Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε MAD VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: talk to you και εγώ θα σου μιλήσω και θα σου κάνω spill the tea σε ό,τι χρειάζεται να ξέρεις για τα Mad VDM Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, γιατί μπορεί να είναι sold out, αλλά η εμπειρία των Mad VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους. 16 και 17 Ιουνίου, έλα στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo, με ελεύθερη είσοδο. Εκεί σε περιμένουν meet and greets, creators, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις, ενώ το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί και τις δύο ημέρες ζωντανά από τα Village. Επίσης εκεί η Altsin τα φέρνει την απόλαυση στο κόκκινο. Μοιράζουν παγωτά, μοιράζουν χαμόγελα. Ελάτε να δοκιμάσετε τα νέα παγωτά, το εκρηκτικό Volcanics με 5 διαφορετικές τρώσεις και το απογειωμένο κορνέτο Max με δίσκο τζαντούγια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε εκεί να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή. Και δεν έχω τελειώσει. Την 3η 16 Ιουνίου στις 6 ο Ακύλας σε περιμένει στο περίπτερο της ΔΕΗ για Meet and Greet, ενώ στις 7 οι Mad Viral Creators έρχονται για φωτογραφίες, stories και content moments. Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. Δύο μέρες, free, full Mad VMA vibes, μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΗ. Καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους αλλά και χαλάζι αναμένονται σε 6 περιοχές. Επικίνδυνα φαινόμενα τις επόμενες ώρες με κύρια χαρακτηριστικά μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Νέες λεπτομέρειες από το Μνημόνιο Συνεννόησης 14 σημείων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ έδωσαν στο φως τα κρατικά μέσα ενημέρωσης που πρόσκειται στην Τεχεράνη, επιβεβαιώνοντας ότι επίκειται συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Γρίφος πότε και πού θα υπογραφεί η συμφωνία. Για τη Γενέβη, καν λόγω το Bloomberg, διαψεύδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Αποκαλυπτικοί διάλογοι και έντο κύκλωμα που διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες. Τα μέλη των δύο οργανώσεων επιχειρούσαν να προσεγγίσουν ακόμη και παιδιά ηλικίας 12 ετών με στόχο να τα εντάξουν στη δράση τους ώστε να τα χρησιμοποιήσουν στη διακίνηση ναρκωτικών και να περνούν ευκολότερα παρατήρητα από τις αρχές. Ξανά στο επίκεντρο βρέθηκε η Μαντόνα, δίνοντας στη δημοσιότητα το Confessions 2 The Film, ένα οπτικοακουστικό έργο 13 λεπτών που συνοδεύει την επερχόμενη κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ. Στο πλευρό της εμφανίζονται πρόσωπα από το χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου, της μόδας και του αθλητισμού, όπως η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Κέιτ Μος, ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, αλλά και η κόρη της τραγουδίστρια Λούρδη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
3: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon. Το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
0: Στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there!
4: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.

0: καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
2: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυνατότητα.

0: οργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ο Ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
1: Είναι γεγονός. Η θρηλυκή Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

Αυτό που ακούτε είναι η Φέη Βόκου. Έχει έρθει στο στούντιο. Σε είχα ανοίξει, ναι. Είχε έρθει στο στούντιο και τραγούδωσε μπαγκορόγκο μπαγκ και χόρευε. Αυτό δεν ήταν σκέτο το τσιριχτό. Το καλό επιστρέφει, Φέη μου. Επειδή όταν κάνεις κάτι καλό γιατί είναι καλός άνθρωπος, στο περιβάλλον τουλάχιστον, του δίνεις πίσω ζωή. Οπότε, αμήν. Αμήν. Ακόμα κι αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία. Θέλω να ανακυκλώσεις σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και να δεις το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου στο MAD TV, στο MAD Radio 106,2 και στα social μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή ως το καλό επιστρέφει, και το Γιάννη Τουμπάνο που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας και το καλό επιστρέφει σε όλους. Επιστρέφουμε και εμείς σε πολύ λίγο.

0: τον έλεγχο. Τον χάνω τον έλεγχο. Έχει έρθει εδώ το ξανθό μου το κορίτσι με το ίσιο το μαλλί. Έτσι για να μας εντυπωσιάσει λίγο ακόμα. Λες και δεν μας φτάνει ο εντυπωσιασμός μας έχει κάνει. Να ισιώσει και το μαλλί, κατάλαβες, και το πράσινο μάτι. Άσε μας κουκλίτσα μου, Σαββατοκύριακο έρχεται και μας συγχύζει.
1: Είσαι δίμετρη.
0: Και εγώ είμαι δίμετρη, εντάξει. Αλλά με καφέ μάτι. Anyway. Λοιπόν, πρέπει να σας πω καλό απόγευμα, καλή Παρασκευούλα, καλό Σαββατοκύριακο. Έρχεται τώρα η Φέη Βόκου, αμέσως μετά έρχεται ο Πέτρος Τριανταφύλου και η Κατερίνα Ψύχα και στις 8 The Mix with Peter, στις 9 Κογιώτη, στις 10 Inspiro, στις 11 Αντώνης Δημητριάδης, στις 12 Κούλιο και στη 1 Tiesto. Γιατί τα weekends θέλουν περισσότερη ενέργεια και περισσότερη dance μουσική. Σας φιλώ πολύ, να περάσετε υπέροχα!
2: Mad Radio 106,2.
3: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
3: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
4: Ωραία λοιπόν, για να δούμε, από μουσική πώς τα πας?
3: Λα λα λα λα λα λα.
4: Καλά, άστο καλύτερα.
5: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
6: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
7: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
8: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
7: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
8: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
7: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι.
9: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
7: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.

0: 6 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος. Τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το MAD Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακού MAD Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του MAD Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by ΕΚΟΜΕΔ. MAD VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260. 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
1: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
6: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησέ τη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: 106,2. Mad Radio 106,2.
1: I had a dream. I got everything I want.

0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
0: Mad Radio.

0: τίποτα. Δεν
1: το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
0: Δεν την απόλυ πάμε.
1: Τώρα είμαι καλά.
0: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση.
2: Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
1: Μα δεν έχω διέστηση.
0: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει. Δεν έχω διέστηση.
3: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το. Όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά. Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7.

Εβδομάδα Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο είναι ήδη εδώ, αφού στο Μάντου τους ή άλλως ξεκινάει νωρίτερα. Μην ξεχάσεις ότι και αυτή την ώρα θα έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο τελευταίες διπλές προσκλήσεις που θα δώσει ο Πέτρος και η Κατερίνα στην εκπομπή τους στο Mad Drive για backstage access, αλλά και θέση μπροστά στο stage των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, που είναι ήδη sold out. Γι' αυτό, μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα, να έχεις ήδη εσύ το κινητό σου αναχείρας, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Mad 6936-646-656. Και ποιος ξέρει, μπορεί η τύχη σήμερα να σου χαμογελάσει και να σου χαρίσει το διπλό εισιτήριο για τα Mad VMAs.

Και για να μην γίνει κυριολεκτικά ghost town όλος ο πλανήτης, κάνουμε το καλό γιατί επιστρέφει στο περιβάλλον. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία, ανακύκλωσε τη σήμερα σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου στο MAD TV και το MAD Radio 106,2 αλλά και στα social μας. Και ακολούθησε την ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή ως το καλό επιστρέφει, αλλά και το Γιάννη Τουμπάνο, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας και το καλό επιστρέφει σε όλους. Αυτό το ghost town όμως είναι πολύ ξεσηκωτικό, ρε παιδί μου. Πολύ ξεσηκωτικό, η αλήθεια είναι. Όπως και η συναυλία του Chris Isaac. Παιδιά, μία από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του φετινού καλοκαιριού είναι πρώτων πυλών. Ο Chris Isaac και η Silver Stone ανεβαίνουν στη σκηνή του Λυκαβητού το Σάββατο 13 Ιουνίου, αύριο δηλαδή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο releaseathens.gr. Χορηγή επικοινωνίας φυσικά το MAD Radio 106,2 και MAD. Αχ, τι ωραία. Τι ωραία. Πραγματικά. Είναι από τις φωνές και φυσικά με τα εμβληματικότερα τραγούδια όλων των εποχών που αγαπάμε πολύ. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

ακούγοντας τις Κατσά, οι οποίες δημιουργήθηκαν, ήταν ένα project της Hube και της Greatness, μου ήρθε στο μυαλό να σου πω αυτό. Μα έμαθες ότι μόλις έκανε drop το μοναδικό και απόλυτο TikTok Music Talent Show. Άκου λοιπόν τώρα. Το Nick Strop είναι εδώ και όσοι γράφετε στίχους ή ρήμες, αγαπάτε την pop, R&B, hip hop και rap μουσική, δηλώνετε συμμετοχή τώρα. Το Nick Strop είναι ο μοναδικός TikTok μουσικός διαγωνισμός που έκανε drop από το MAD-TV και την Nick Professional Makeup για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η διαδικασία φυσικά είναι απλούστατη. Θα βρεις όλα τα βήματα στο mat.gr/nicksdrop. Δείξε το ταλέντο σου, κέρδισε μια θέση ανάμεσα στους 20 που θα συμμετάσχουν σε show με κριτές, τη μοναδική Λίλα, την οποία μόλις ακούσαμε πριν από λίγο, και τον πολυτάλαντο Σταβέντο. Hostess διαγωνισμού είναι η πανέμορφη Ηλένια Williams, την οποία βλέπω απέναντί μου αυτή τη στιγμή. Οι 20 φιναλίστ θα έρθουν αντιμέτωποι με απαιτητικά αλλά και fan challenges για να κερδίσουν ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Minos EMI, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ. Βρε, λες να βγάλουμε καινούριες κατσάι μέσα από αυτό. Καλέ, why not? Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο στον Πέτρο Τριανταφύλου, γιατί εκτός το ότι είναι ξερόλας, του αρέσει και πάρα πολύ.

0: Άσε κύριε καλλιτεχνικέ, διευθυντή της Louis Vuitton για το αντρικό τομέα, ξέρω εγώ τι κάνει χάπι, ειδικά τους γονείς, να πάρεις από πάνω τους το βάρος και το φόρτο τέλος πάντων του να οργανώσουν το παιδικό πάρτι του παιδιού τους. Ναι, ναι, ναι, και εγώ έχω τη λύση. Τα Volta Fun Park είναι η απάντηση που ψάχνετε, γιατί τα αναλαμβάνουν όλα, όταν λέμε όλα, από προσκλήσεις φαγητά μέχρι face painting, mascot, rollers, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Διάλεξε Volta Fun Park σε δύο σημεία της Αθήνας, είτε στο Avenue στο Μαρούσι, είτε στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο, και κάνε φέτος το καλύτερο πάρτι της ζωής του παιδιού σου. Κάλεσε στο 6946-000-161 ή μπες στο voltafunpark.com, βρες τη φόρμα ενδιαφέροντος και κλείσε το δικό σου πάρτι. Πραγματικά, παιδιά, νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αποφόρτιση από αυτήν, διότι θα αναλάβουν τα φαγητά, τις προσκλήσεις, όλα τα φουσκωτά, τα παιχνίδια, τις δραστηριότητες, θα απασχολήσουν τα πιτσιρίκια και εσύ θα είσαι αραξόλ και ξερόλ. Δηλαδή, δεν έχω καλύτερο. Εμείς τώρα συνδεόμαστε με την αίθουσα του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με περισσότερη μουσική για σένα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού από την Έμι. Καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους αλλά και χαλάζι αναμένονται σε 6 περιοχές. Επικίνδυνα φαινόμενα τις επόμενες ώρες με κύρια χαρακτηριστικά μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Νέες λεπτομέρειες από το Μνημόνιο Συνεννόησης 14 σημείων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ έδωσαν στο φως τα κρατικά μέσα ενημέρωσης που πρόσκειται στην Τεχεράνη, επιβεβαιώνοντας ότι επίκειται συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Γρίφος πότε και πού θα υπογραφεί η συμφωνία. Για τη Γενέβη, καν λόγω των Bloomberg, διαψεύδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Αποκαλυπτικοί διάλογοι και ενδοκύκλωμα που διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες. Τα μέλη των δύο οργανώσεων επιχειρούσαν να προσεγγίσουν ακόμη και παιδιά ηλικίας 12 ετών με στόχο να τα εντάξουν στη δράση τους ώστε να τα χρησιμοποιήσουν στη διακίνηση ναρκωτικών και να περνούν ευκολότερα απαρατήρητα από τις αρχές. Ξανά στο επίκεντρο βρέθηκε η Μαντόνα, δίνοντας στην δημοσιότητα το Confessions 2 The Film, ένα οπτικοακουστικό έργο 13 λεπτών που συνοδεύει την επερχόμενη κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ. Στο πλευρό της εμφανίζονται πρόσωπα από το χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου, της μόδας και του αθλητισμού, όπως η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Κέιτ Μος, ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, αλλά και η κόρη της, τραγουδίστρια Λούρδη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

μένεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Βρε καλό του Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδου.

0: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.

0: Τα απόλαυση και το νέο Protein Starbucks για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in.
1: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
3: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
7: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
8: Μια τραγικομωδία.
7: Ή και όχι.
8: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
7: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
8: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο θέατρο 104.
7: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
8: Λιδία Στέφου,
7: Βασίλης Τσαλίκης,
8: Μιχάλης Ψαλίδας.
7: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
8: Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.

0: η μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε Mad VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

American Girls. Πού να δεις τα ελληνοκόριτσά μας, τις ελληνίδες μας. Άκου και οι American Girls. Άρε χάρη, άρε, ιδέα δεν έχεις. Εσύ όμως έχεις ιδέα ότι τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι ήδη sold out. Όμως 16 και 17 Ιουνίου το Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ σε περιμένει στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με είσοδο ελεύθερη. Θα βάλεις λοιπόν την εκπληκτική σου κρέμα, τη νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Garnier, με 6 φορές πιο ανάλαφρη υφή, λιώνεις την επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή. Χαρίζει 48 ώρες ενυδάτωση, παρακαλώ, με μάτι φινίρισμα και ακαταμάχητη λάμψη. Τη βάζεις και για, πώς το λένε, παιδί μου, primer, πριν το μακιγιάζ σου. Και θα έρθεις λοιπόν εκεί, γιατί στις 16 Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα, σε περιμένει ο Ακύλας στο booth της ΔΕΗ. Και από τις 7 μέχρι τις 9 έρχονται οι Mad Viral Creators για φωτογραφίες, stories, ενώ στις 9 ξεκινάει η συναυλία με τον Kid. Πω, πω, πω, πω, πω. Θα ζήσουμε και φέτος μεγάλες στιγμές. 23 χρόνια Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ, παιδιά, είναι τρελό, τρελό. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Edge of Desire, ναι, ναι, ξέρω ότι το επιθυμείς. Κάνε λίγο υπομονή, 5 μέρες έμειναν και θα είσαι εκεί.

0: Yeah. Έρχεται η ώρα. 16 και 17 Ιουνίου στα VMA με το πιο Summer Booth. Εκεί λοιπόν θα σε περιμένει με την παρέα σου για να ζήσεις την απόλυτη καλοκαινή εμπειρία παίζοντας fun challenges και φτιάχνοντας τα δικά σου custom summer δώρα. Ποιος? Ο Κοτσόβολος φυσικά, που γιορτάζει όπως πρέπει. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος. Και μιλώντας για καλοκαίρι, δεν μπορούμε να παραλείψουμε τα παγωτά, γιατί φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ η Algida φέρνει την απόλαυση στο κόκκινο. Μοιράζουμε παγωτά, χαμόγελα, έλα να δοκιμάσεις τα νέα παγωτά, το εκρηκτικό Volcanics, σε πέντε διαφορετικές στρώσεις και φυσικά το κλασικό Cornetto Max με δίσκο Gianduja στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Έλα να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή. Πάμε να βουτήξουμε τώρα και να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα μαζί.
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα πιάνουν τον παλμό της στιγμής και ο Απόν είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας γενιάς. Το 2025 ήταν στο line-up των Mad VMA και φέτος επιστρέφει ακόμα πιο δυνατά. Στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι υποψήφιος με τον καθρέφτη για βίντεο της χρονιάς και καλύτερη μπαλάντα με τα χιλιόμετρα και καίγομαι σε digital και viral κατηγορίες. Ενώ είναι και υποψήφιος στην κατηγορία καλλιτέχνης pop από το Breakthrough στο VMA Stage στις μεγάλες φετινές κατηγορίες. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
3: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
4: Με ξέρεις πια, καλά.
3: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
4: Αυτός είναι ο στόχος, να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
3: Οκ, τότε, τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
4: Ό,τι καλό, θες εσύ.
5: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
6: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
7: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
8: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
7: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
8: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
7: Η Αφής Ανακύκλωση Μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι.
9: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
7: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
2: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της Colgate και ανακάλυψε το Max White Purple Serum που σου χαρίζει άμεση λεύκανση. Κέρδισε μοναδικά δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Colgate Max White Purple Serum. Λάμψε και αυτό το καλοκαίρι.
1: Βασίλη μου,
2: θέλει
1: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
4: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
5: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
0: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις μια απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
9: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
10: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Πλατάνενχοφ. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: Νιώσε το.
1: Γίνε κομμάτι του.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.

0: Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio. Όπου και να πας, πάλι εδώ θα γυρνάς, Πέτρο μου. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι γνωρίζεις ήδη πως τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι ήδη sold out και ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι εμείς, το Mad Radio 106,2, που για σήμερα σου δίνει την τελευταία σου ευκαιρία. Όταν ακούσεις και σε αυτή την ώρα το ειδικό σήμα, θα στείλεις μήνυμα στο Viber του Mad 6936 46 656, γράφοντας Mad VMA, και στην κλήρωση που θα κάνει ο Πέτρος και η Κατερίνα στο Mad Drive μέχρι τις 8 μπορεί να ακούσεις το όνομά σου που θα σου χαρίσει πρόσβαση μπροστά στο stage αλλά και backstage στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Άντε και καλή επιτυχία! Last call είναι αυτό, last chance. Radio.

Λοιπόν, έχουμε εγγένεια. Έχουμε εγγένεια στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Εγγενιάζουμε μία νέα κατηγορία βραβείου. Καλύτερο τραγούδι ταινίας και original soundtrack by Ecomed. Φυσικά μπορείς να έρθεις στο περίπτερο του Ecomed, να γνωρίσεις τη μαγεία του κινηματογράφου, να μάθεις για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά να ανακαλύψεις περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Όλα αυτά θα συμβούν 16 και 17 Ιουνίου στο MAD VMA Village Festival. Τι ωραία που θα περάσουμε. Σας περιμένουμε εννοείται όλους να γνωριστούμε και να τα πούμε από κοντά.

και εγώ θέλω να παρτάρω all the time, χωρίς όμως όταν περνάει η ώρα και έχω γίνει μουσκίδι από το χορό να τρέχει η μάσκαρα. Γι' αυτό το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York είναι on tour και έρχεται στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Στις 16 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και στις 17 Ιουνίου από τις 5 έως τις 8 σε περιμένει στο MAD VMA Village. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Μάσκαρα της Maybelline New York και απόλαυσε έως και 24 ώρες διάρκεια χωρίς να μου τσουρώνει. Να δες, τα λέω εγώ. Για βλέμμα που παραμένει τέλειο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο act της βραδιάς. Exclusive beauty activations, glam moments και το πιο iconic beauty stop των MAD VMA σε περιμένουν. Να, όπως θα χτυπηθούμε τώρα, κατάλαβες.

0: με 48 χώρες που θα συμμετέχουν, 3 χώρες που θα διοργανώνουν, Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδάς, και ένα πολύ αμφιλεγόμενο κλίμα στο Μουντιάλ. Ξεκίνησε εχθές, τραγούδησε η AJ τον ύμνο του Μουντιάλ μαζί με τον Ανδρέα Μποτσέλη. Ήταν πάρα πολύ ωραία η έναρξη, πολύ συγκινητική στιγμή και πολύ συγκινητικό να σκέφτεσαι τι έχει περάσει αυτό το κορίτσι που τραγουδάει το Golden που μόλις ακούσαμε και που έφτασε μετά από τόση απόρριψη που είχε δεχτεί στην καριέρα της, στα μικράτα της, όχι ότι τώρα έχει μεγαλώσει, αλλά μόνο στην αρχή της, το bullying, γιατί αυτή εκεί, ξέρεις, στην K-pop σκηνή δεν χαϊδεύουν αυτιά, ούτε αστειεύονται. Και έβλεπα λίγο αγώνες εχθές και λέω, ρε παιδί μου, κοίτα κάτι χώρες που παίζουν και δεν συμμετέχει η Ελλάδα. Τι κρίμα, τι κρίμα. Βέβαια, εμείς για να προκριθούμε έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τα μεγαθύρια του ποδοσφαίρου. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Αυτά ήθελα να κάνω το σχόλιο μου έτσι για το Μουντιάλ και εγώ, και να συνδεθώ ευθύς αμέσως, θα συνδέσω και εσένα με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δήλωσε την Παρασκευή ότι τα σχόλια του Ιράν που διέρευσαν σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν ανταποκρίνονται σε όσα έχουν συμφωνηθεί. Είναι πολύ ανέτοιμοι άνθρωποι για να συνεργαστεί κανείς μαζί τους, έγραψε μεταξύ άλλων στο Truth Social. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού από την ΕΜΗ. Καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους αλλά και χαλάζι αναμένονται σε 6 περιοχές. Επικίνδυνα φαινόμενα τις επόμενες ώρες με κύρια χαρακτηριστικά τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Αποκαλυπτική διάλογη και ένα το κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες. Τα μέλη των δύο οργανώσεων επιχειρούσαν να προσεγγίσουν ακόμη και παιδιά ηλικίας 12 ετών με στόχο να τα εντάξουν στη δράση τους ώστε να χρησιμοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών και να περνούν ευκολότερα παρατηρείται από τις αρχές. Με τους αγώνες Καναδάς-Βοσνία στις 10 το βράδυ και ΗΠΑ Παραγουάη στις 4 τα ξημερώματα, συνεχίζεται σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
1: Μα αφού είμαι η το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
2: Ωραία λοιπόν, για να δούμε, από μουσική πώς τα πας?
1: Λα λα λα λα λα λα.
2: Καλά, άστο καλύτερα.
3: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.

0: με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό Music 500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.

0: πρόκειται για ένα μίνι καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα, γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία. Στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο MAD VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there. Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
1: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

σου είπα φέρτο. Έχουν λοιπόν δύο διπλές προσκλήσεις, τις οποίες θα μοιράσουν σήμερα μέσα από κλήρωση μέχρι τις 8. Ο Πέτρος και η Κατερίνα, οι οποίοι είναι ήδη εδώ πέρα, έχουν ανοίξει τα λαπτόπια τους, κοιτάρε τα κοιτάπια με τις συμμετοχές. Αυτό, ιαου, χαμούλης. Όμως έρχομαι εγώ τώρα να κάνω τη ρελάνς. Ιαου, χαμούλης, ναι. Και θα κάνω τη ρελάνς τώρα, διότι μπορεί κάποιος σήμερα να μην κληρωθεί. Ναι. Κατάλαβες, μπορεί να μην είναι ο Μίτσος και ο Τάκης. Ο Ορφέας έστειλε ας πούμε μήνυμα, αλλά μπορεί να μην κληρωθεί σήμερα. Έχω plan B, γιατί εγώ σε θέλω εκεί. Το Mad Radio γενικά σε θέλει εκεί. Οπότε έχουμε plan B. Μπορείς να γίνεις ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και να κερδίσεις σούπερ δώρα, καθώς και μία διπλή πρόσκληση για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις τώρα στο mad.gr, να βρεις το ειδικό banner, να ακολουθήσεις τα βήματα και να μπεις στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τη Δευτέρα θα λάβει χώρα αυτή η κλήρωση που θα αναδείξει έναν ακόμα τυχερό για το event της Τετάρτης, που δεν είναι άλλο από τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Γι' αυτό, no anxiety παρακαλώ, no anxiety.

0: έρχεται μέσα ο Πέτρος. Έρχεται ο διευθυντής προγράμματος, ο Νίκος ο Μιλωνάς, και λέει, έχει τέλος πάντων κουρευτεί. Και είναι ο Πέτρος δίπλα του και λέει, και εγώ κουρεύτηκα σήμερα. Εν τω μεταξύ, το look είναι ίδιο με χθες. Δεν έχει διαφορά. Τι καθάρισμα, παιδάκι μου!
1: Πηγαίνω εγώ μία φορά το μήνα και για να φαίνομαι ωραίο.
2: Αυτό λέγεται λούσιμο.
0: Αυτό λέγεται λούσιμο, σωστά. Σωστά.
1: Παίρνει τις άκρες.
0: Συνήθως τις άκρες τις θέλουμε, Πέτρο μου, στη ζωή μας, γενικότερα μιλώντας. Ναι, τέλος πάντων, άφησε με να κλείσω την εκπομπή, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Κοίταξε, επειδή μπαίνουν χρήματα τώρα εδώ πέρα και έχουμε πολλά breaks, μεγάλα breaks, αφημίζεται λεφτά, τα λοιπά, πρέπει να πω ότι μέχρι τις 8 θα είστε εσείς εδώ, διότι... Ναι, αλλά 8 με 9 αρχίζει το πάρτι. Γιατί εμείς ξεκινάμε το Σαββατοκύριακο από νωρίς. Γιατί στις 8 έχουμε The Mix with Pizza! Στις 9, Coyote, 10, Inspiro, 11, Αντώνης Δημητριάδης, 12, Χούλιο, στη 1, Tiesto, Σάββατο και Κυριακή, ο Πέτρος από εδώ κάνει το Hits Hot 40. Κοίτα τώρα, είδες τι μου ρίξε την ενέργεια. Hits Hot 40 με τον Πέτρο Τριανταφύλλο, όχι ο Μανώλης. Με τον Πέτρο Τριανταφύλλο, τι έχουμε αυτό το σουκού.
1: American Music Awards Biggest Winners.
0: Εντάξει, μιλάμε. Αυτό δεν είναι άχαστο. Άχαστο αυτό το Hits Hot 40. Και φυσικά το πρωί ξυπνάμε με Νατάσα Σιδηροκαστρίτου, που έχει όλη την αφόγκατε της Showbiz με αποκλειστικές ειδήσεις κατά τα λοιπά. Από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα στο Madrid 106,2 ήταν η Faye Voku. Η Faye Voku, λέω! Έλα, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Ηρωίδα Faye Voku, κατά τα λοιπά. Μαζί θα είμαστε πάλι τη Δευτέρα στις 4, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Από μένα, μέχρι τότε, πολλά πολλά σμούτς σμούτς. Να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Bye! Mad
3: Radio. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

και στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το MAD Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακού MAD Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρις Τσίκ.

0: περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το!
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Release Athens 2026. Τρίτη 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: 96,2.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε.
2: Radio.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
4: Οπα.
3: Σηκώθηκα.
4: Ναι.
3: Έφαγα.
4: Ναι.
3: Ξανακοιμήθηκα.
4: Καλό.
3: Καλό.
4: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2.
1: Welcome to Fantathlon Break.
5: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break. Εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και Wanda, be the best. Come and get it.

0: Μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, στο αυτοκίνητο για τις δουλειές της ημέρας, σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
1: Ένα τρίωρο με την περισσότερη μουσική, την περισσότερη ενέργεια και τις περισσότερες εκπλήξεις. Σήμερα στο Mad Drive, η τελευταία σου ευκαιρία να μπει στην κλήρωση για δύο διπλές προσκλήσεις για την πιο exclusive Mad VMA εμπειρία.
0: Μαζί μας σήμερα ο Ορφέας Γιάννη Κιανίδης, content creator, influencer με μοναδικές προτάσεις εξόδου για το που σου κου.
1: Εδώ θα μάθεις πώς έβλεπαν το σεξ οι αρχαίοι Έλληνες.
0: Έχουμε διαβάσει και ακούσει πολύ πιο ανοιχτόμυαλα από τους νεοέλληνες, Κατερίνα.
1: Δεν φαντάζεσαι πόσο όμως.
0: Τόσο πολύ.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, Πέτρο.
0: Θα ακούσω.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Και η δική σας μοίρα είναι να είστε εδώ μαζί μας κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 6, για να ξεκινήσουμε μαζί ένα ακόμη μοναδικό weekend εδώ στο Mad Radio 106,2, εδώ στο Mad Drive της Παρασκευής με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Αν θέλεις να είσαι και εσύ μαζί μας στο Mad Drive Premium Team, 6936646656, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber και σε ακούμε και σε βλέπουμε. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: 12 Ιουνίου και σαν σήμερα το 1987 η Εθνική Ελλάδος γράφει μία από τις πιο ιστορικές σελίδες του ελληνικού αθλητισμού, νικώντας τη Γιουγκοσλαβία με 81-77 στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας και παίρνοντας την πρόκριση για το μεγάλο τελικό.
0: Μέσα σε ένα κατάμεστο στάδιο ειρήνης και φιλίας, μπροστά σε περίπου 18.000 θεατές και εκατομμύρια κολλημένους στις οθόνες μας, η ομάδα του Κώστα Πολίτη κάνει την επική ανατροπή απέναντι στην πανίσχυρη τότε Γιουγκοσλαβία των Πέτροβιτς, Κούκοβς, Ντίβατς και φτάνει στη μεγάλη νίκη.
1: Με ηγέτη τον Νίκο Γκάλη που σημειώνει 30 πόντους, με αρχηγό τον Παναγιώτη Γιαννάκη και συμπαραστάτες τον Φάνη Χριστοδούλου, η Ελλάδα περνά για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελικό Ευρωμπάσκετ, ανοίγοντας το δρόμο για το χρυσό που θα άλλαζε για πάντα το ελληνικό μπάσκετ. Το χρυσό θα καταφέρει να πάρει 2 μέρες μετά απέναντι στη Σοβιετική Ένωση και να βάλει φωτιά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αξέχασες και πρωτόγνωρες στιγμές.
0: Αλήθεια είναι αυτό. 103-101 και η Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης και όλοι εμείς, όλη η Ελλάδα στους δρόμους για να γιορτάσουμε τη μεγάλη νίκη που μας έδωσε όλη η ομάδα, αλλά και οι βολές του Αργύρη Καμπούρη.
2: Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκριση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα, Αργύρης Καμπούρης. 101-102 και μόνο 4 δευτερόλεπτα. Προσοχή μόνο, μην επωφεληθούν οι Σοβιετικοί από αυτά τα 4 δευτερόλεπτα. Θέλει προσοχή ο Βάλτερς για τον Γιωβάησα σε 3 πόντων και η μπάλα έξω. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Let's
3: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Ό,τι και να βάλεις θα είσαι ok, γιατί το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας. Ένα ακόμη μοναδικό weekend, καλοκαιρινό weekend του πρώτου μήνα του καλοκαιριού 2026. 6936646656 για να είσαι και εσύ στο Mad Drive Premium Team. Στείλε μας Viber. Τι θα κάνεις απόψε, αύριο, αυτό το weekend?
1: Πανάρχια νέα σου φέρνω τώρα, Πέτρο. Και πανάρχια. Σε σένα, πανάρχια, φίλοι και φίλε μου. Διότι οι αρχαίοι μόνο Έλληνες πρόγονοι έβλεπαν το Σέχ πολύ διαφορετικά από τη σήμερα.
0: Έχεις δίκιο. Μια ματιά στη μυθολογία, στην τέχνη, στην ιστορία. Αρκεί για να το καταλάβεις αυτό, Κατερίνα, ναι.
1: Ήταν πιο ανοιχτόμυαλοι όπως φανταζόμαστε και πολλές συνήθειές τους σήμερα μοιάζουν πραγματικά παράξενες. Ζωγράφιζαν ανδρικά γενετικά όργανα παντού. Σε δημόσια έργα, τέχνη, αγάλματα, ποτήρια κρασιού και αγκαία των συμποσίων. Καθώς έπινε και διασκέδαζαν. Να ξαπλωμένεις ανάκλητρα, αυτές οι εικόνες φαίνεται πως τους προκαλούσαν γέλιο.
2: Ωραίο είναι αυτό, έτσι, ξαπλωμένο.
1: Έχει βρεθεί μάλιστα αγκείο που δείχνει μια γυναίκα να φροντίζει ένα χωράφι γεμάτο ανδρικά γενετικά όργανα.
0: Κοίταξε, ειδικά στο Χρυσό Αιώνα, Κατερίνα, είχαν ειρήνη, είχαν χρήματα, είχαν σκλάβους να κάνουν τις δουλειές, είχαν θεραπένιδες, είχαν εταίρες και είχαν πολύ χρόνο. Άρα καταλαβαίνεις, όταν έχεις πολύ χρόνο, τι κάνεις?
1: Έλα μου ντε.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Έτσι σε θέλω όπως ακριβώς είσαι και αυτό το απόγευμα εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 6.30, η κίνηση στους δρόμους είναι πολύ πολύ πολύ αυτήν την ώρα, όπως κάθε Παρασκευή αυτήν την ώρα. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι πάνε για δουλειές, κάποιοι βγαίνουν από την πόλη, κάποιοι μπαίνουν στην πόλη. Γενικώς είναι στους δρόμους όλοι, όπως και η ΦΕΗ που έχει βρει κίνηση πολύ στον Σταυρό Αγίας Παρασκευής. Βλέπουμε όλη η Μεσογείο να έχει θέμα. Όπως και ο Κηφισός, όπως και η Κηφισίας, η Αττική Οδό και προς το αεροδρόμιο αλλά και προς την Ελευσίνα, να το πω έτσι. Εκεί ανάμεσα στο Μαρούσι και την Μεταμόρφωση έχει θέμα. Κέντρο της Αθήνας, καταλαβαίνετε, περιφερειακό Σιμίτου, εκεί που γίνονται έργα στο Ελληνικό. Τα κλασικά αυτής της ώρας, σε μια καθημερινή στη μεγάλη πόλη. Ο Κωνσταντίνος βάζει καινούριο air condition. Βρήκες πολύ καλή μέρα, Κωνσταντίνε, που δεν κάνει τόσο πολύ ζέστη σήμερα. Οπότε μπράβο.
1: Για λαμπερά χαμόγελα θα σου μιλήσω εγώ τώρα, γιατί Colgate σε περιμένει στις 16 και 17 Ιουνίου στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Στο περίπτερο της Colgate, στα Mad VMA Village Festival, εκεί θα είμαστε κι εμείς και εκεί θα ανακαλύψεις το νέο Max White Purple Serum για άμεση λεύκανση και λαμπερό χαμόγελο.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, σε περιμένουν μόνο πάρα πολύ ωραίο, σε περιμένουν να πας και εσύ. Μοναδικά δώρα και πολλή διασκέδαση. Colgate, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, για να νιώσεις την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει.
0: Τώρα που το ξέρω θα λείψω εγώ.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Για να φτιάξω και χαμογελό. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δήλωσε την Παρασκευή ότι τα σχόλια του Ιράν που διέρευσαν σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν ανταποκρίνονται σε όσα έχουν συμφωνηθεί. Είναι πολύ ανέντιμοι άνθρωποι για να συνεργαστεί κανείς μαζί τους, έγραψε μεταξύ άλλων στο Truth Social. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού από την ΕΜΗ. Καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους αλλά και χαλάζι αναμένονται σε 6 περιοχές. Επικίνδυνα φαινόμενα τις επόμενες ώρες με κύρια χαρακτηριστικά τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Αποκαλυπτική διάλογη και ένα το κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες. Τα μέλη των δύο οργανώσεων επιχειρούσαν να προσεγγίσουν ακόμη και παιδιά ηλικίας 12 ετών με στόχο να τα εντάξουν στη δράση τους ώστε να χρησιμοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών και να περνούν ευκολότερα παρατήρητα από τις αρχές. Με τους αγώνες Καναδάς-Βοσνίας στις 10 το βράδυ και ΗΠΑ Παραγουάη στις 4 τα ξημερώματα, συνεχίζεται σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Welcome to Fantaflon Break. Αν έχεις βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια, το Steam Next Fest είναι το σημείο που θα πρέπει να κοιτάς. Η έκδοση του Ιουνίου 2026 τρέχει από τις 15 έως τις 22 Ιουνίου και δίνει στους παίκτες τη δυνατότητα να δοκιμάσουν δωρεάν demos από παιχνίδια που δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα. Και εκεί πολλές φορές κρύβονται τα πραγματικά διαμάντια. Μικρές ομάδες, φρέσκες ιδέες, περίεργα concepts και παιχνίδια που δεν προσπαθούν να μοιάσουν σε άλλα μεγάλα blockbusters. Το ψαχμένο εδώ είναι ότι το Steam Next Fest δεν είναι μόνο για παίκτες. Είναι εργαλείο για developers, γιατί παίρνουν feedback πριν την κυκλοφορία του. Δηλαδή μπορείς να παίξεις ένα demo και πραγματικά να επηρεάσεις το τελικό παιχνίδι. Wanda, περισσότερα παιχνίδια? Το Steam έχει τη λύση.

ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς. Με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση. Βρε καλώς τους super host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

0: αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Θεία, ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
4: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
9: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taek Wondo.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
12: Μια τραγικομωδία.
11: Ή και όχι.
12: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
11: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
12: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
11: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
12: Λιδία Στέφου,
11: Βασίλης Τσαλίκης,
12: Μιχάλης Ψαλίδας.
11: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
12: Εισιτήρια στο more.com.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: της Παρασκευής με ένα μοναδικό weekend να απλώνεται μπροστά μας. Τι βλέπετε έτσι το καιρό, αύριο θα είναι super, σας το υπογράφω εγώ. Όπου κι αν είσαι αυτή την ώρα, πάρε μας μαζί σου, έχουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και η Χρυσάνθη είναι εδώ. Μετά το γραφείο είναι στο Κηφισό και ανεβαίνει ή κατεβαίνει, δεν το λέει. Η Μύρια μείνει στο Χαλάνδρι, κίνηση και εκεί. Ο Γιώργος πάει στη δουλειά και θέλω να σου πω ότι τώρα έρχεται η τελευταία ευκαιρία να μπει στην κλήρωση για δύο διπλές προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα, στέλνεις Viber μήνυμα γράφοντας MAD VMA και μπαίνεις στην κλήρωση που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο για να είσαι εκεί δίπλα.
1: Δίπλα στην Τάρα, στον Αντώνη Ρέμο, στον Ακύλα, στην Παπαρίζου, στον Θεοδωρή Φέρη, στην Κλαβία, στον Ευγουάη, στη Μαρσό και πολλούς και πολλές άλλους και άλλες.
0: Ω, ναι. Τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out, το ξέρεις αυτό. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι αυτή η κλήρωση τελευταία που έρχεται τώρα. Αλλά εσύ μπορεί να ζεις αυτή τη μοναδική εμπειρία με πολλούς τρόπους. 16 και 17 Ιουνίου έλα στα MAD VMA Village Festival από την ΔΕΗ στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo. Θα έχεις ελεύθερη είσοδο και εκεί
1: σε περιμένουν meet and greets, creators, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις, ενώ το MAD Radio 16,2 θα είναι εκεί και τις δύο ημέρες ζωντανά από το Village.
0: Live είμαστε εκεί και την Τρίτη 6 με 9 και την Τετάρτη από τις 6 μέχρι τις 9 θα είμαστε εκεί στο Village.
1: Την Τρίτη 16 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα ο Ακύλας σε περιμένει στο περίπτερο της ΔΕΗ για meet and greet. Στις 7 οι MAD Viral Creators έρχονται για φωτογραφίες, stories και content moments, ενώ στις 9 θα ξεκινήσει συναυλία με τον Kid.
0: MAD VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. Δύο ολόκληρες μέρες free για σένα. Full MAD VMA Vibes. Μπες στο mad.gr να μάθεις όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
2: Let's drive. MAD Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψηφίδη.

0: Live Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε Matt VMA και μπε στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: 6 απόγευμα Παρασκευής εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, με την κίνηση στους δρόμους να είναι εκεί, στους κεντρικούς δρόμους. Γύρω γύρω τα πράγματα είναι καλύτερα. Και σήμερα εδώ μαζί ξεκινάμε ένα ακόμη μοναδικό weekend που απλώνεται μπροστά μας, και αυτό το weekend θα είμαστε μαζί Σάββατο και Κυριακή πρωί στο The Hits Hot 40. Αυτό το weekend έχω για σας the hottest, the biggest AMA American Music Awards winners 2026, Σάββατο και Κυριακή πρωί. Μην το χάσεις με τίποτα. Όλη αυτή την εβδομάδα αλλά και την προηγούμενη τρέχαμε έναν σούπερ διαγωνισμό με δώρο Mad Radio VMA Exclusive Experience. Ένα εισιτήριο που σε βάζει μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κατερίνα, είσαι εκεί?
1: Ναι.
0: Κατερίνα, κέρδισες!
1: Α, τέλεια! Δεν το πιστεύω! Απίστευτο.
0: Πίστεψέ το, θα είσαι μαζί μας αυτή την Τετάρτη στα Mad VMA από την ΔΕΗ με ένα exclusive Mad Radio Experience μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Θα τα δεις όλα και από πίσω και μπροστά στη σκηνή και δίπλα στους καλλιτέχνες. Εντάξει, καταπληκτικό. Μένεις στο τηλέφωνο, μένεις στο τηλέφωνο για να σε ενημερώσουμε για το πώς θα παραλάβεις την πρόταση. Εμείς, Κατερίνα που μας ακούς, thank you. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Δεύτερος νικητής της διπλής πρόσκλησης για τη Mad VMA Experience είναι ο Κωνσταντίνος Κουτσοτόλιας.
0: Δύο προσκλήσεις, δύο διπλές προσκλήσεις για σας. Αυτές ήταν οι τελευταίες. Αυτός είναι η τελευταία κλήρωση για αυτόν τον σούπερ διαγωνισμό που σου έδινε αυτή την εμπειρία. Mad Radio VMA, εμπειρία Exclusive Experience στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
2: Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, φίλες μου, διότι σας φέρνω μια μοναδική είδηση για μια απίστευτη νέα κρέμα προσώπου που δεν είναι κλασική.
0: Μοιράσου τη χαρά με τις φίλες σου, Κατερίνα. Μοιράσου.
2: Είναι η νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Καρνιέ, με 6 φορές πιο ανάλαφρη, φιλιώνει στην επιδερμίδα και προφάτει στη στιγμή. Και το αποτέλεσμα, 48ωρη ενυδάτωση, ματ φινίρισμα και καταμάχητη λάμψη. Bonus alert, είναι 85 ml και μπορείς να τη βρεις κάτω από 10 ευρώ.
0: Πραγματικά όλα ακούγονται ιδανικά, Κατερίνα.
2: Pro tip, γιατί τέτοια είμαι. Βάλτε στο ψυγείο για extra cooling αίσθηση. Χρησιμοποίησέ την σαν τέλειο primer πριν το μαγειά σου. Νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Καρνιέ. Your new skincare crush.
3: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
4: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA ξέρουν να ενώνουν γενιές. Ο Σάκης Ρουβάς έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο θεσμό με βραβεία όπως Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης το 2008 και Καλύτερο Βίντεο Κλιπ Pop το 2010 με το Σπάσε το Χρόνο. Από την άλλη, ο FY είναι από τα πιο δυνατά urban πρόσωπα της νεότερης σκηνής με VMA διαδρομή που ξεκινά δυνατά από το Best Newcomer το 2019. Φέτος, οι δύο κόσμοι συναντιούνται στο Κούνια Μπέλα, υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Welcome to Pantathlon Break.
5: Game on στο Pantathlon Break του Mad Radio 106,2. Το Pantathlon είναι εδώ και αναζητά τους επόμενους πρωταθλητές. Είτε είσαι pro, είτε casual gamer, η Panda σου δίνει την ευκαιρία να παίξει σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον και να κερδίσεις μοναδικά δώρα Xbox. Κάθε εβδομάδα ένα νέο challenge σε περιμένει. Μπες στο κλίμα, σκάνερε τον κωδικό στις συλλεκτικές συσκευασίες και δείξε σε όλους το skill σου. Fanta και gaming. Το απόλυτο combo.
4: Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της

0: Έγινε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα.

0: μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ΕΚΟΜΕΔ. Mad VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Release Athens 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Σιγά σιγά έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αφέσμη σε ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αφέσμη, παίρνει την αφέσμη. Ξυπόλητη ήμουν, εκεί θέλω να σα καταλήξω. Ήμουν ξυπόλητη, να πιάσω το αφέσμη και δεν έπιασα. Τι να κάνω.
3: Να σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει να σου φύγει.
2: Θέλω παντρευτώ.
3: Εντάξει, αγάπη, εντάξει. Θα παντρευτεί κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμεί τα παρανυφάκια σου. Όλα καλά θα πάνε, μην αγχώνεσαι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
0: Welcome to Fantathlon Break.
4: Το Call of Duty Black Ops 7 συνεχίζει.

0: Αυτό είναι το Mad Drive της Παρασκευής με τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και αν εσύ αυτήν την ώρα κόλλησες στην Κύση, έχουμε για σένα τη λύση.
1: Εδώ θα ψηφίσεις και θα αποφασίσεις ποιοι θα είναι οι νικητές των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Σε λίγο μαζί μας ο Ορφέας Γιάννη Κιανίδης με προτάσεις για αξέχαστες εξόδους αυτό το που σούκου.
1: Μάθε για την απρόσμενη σκηνική συνάντηση που έμεινε στην ιστορία των Mad Video Music Awards και έρχεται από το μακρινό 2027. Πολύ μακρινό πραγματικά.
0: 17.

0: Σήμερα Παρασκευή είμαστε εδώ για να σε συνοδεύσουμε μέχρι εκεί που θέλεις να πας. Και σήμερα μαζί μέχρι τις 9.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

Κατερίνα, αυτός είναι ο τρόπος και σήμερα να γυρίσεις το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω. Και αυτή την Παρασκευή μαζί ξεκινάμε ένα ακόμη μοναδικό weekend που απλώνεται μπροστά μας. Κίνηση, κίνηση, κίνηση αυτήν την ώρα στους δρόμους, στην έξοδο αλλά και στην είσοδο της Αττικής Οδού.

0: την ώρα. Η Μεσογείο, ο Κηφισός στο ανέβασμα και στο κατέβασμα σε κάποια σημεία. Περιφερειακό Σιμνητού, στα κλασικά δηλαδή. Και στο Μαρούσι, εκεί στο Δαχτυλίδι γίνεται χαμός αυτή την ώρα.
1: Και μια και ζούμε σε ρυθμούς Mad VMA, πάμε σε ένα throwback alert στα Mad Video Music Awards 2007, εκεί που τα όρια ανάμεσα στο λαϊκό και το pop απλά δεν υπήρχαν πια.
0: Κατερίνα, κάθε στιγμή στα Mad VMA μένει στη μνήμη μας, κάθε στιγμή.
1: Τα Mad Video Music Awards εκείνης της χρονιάς έφεραν μια πιο, από τις πιο απρόσμενες σκηνικές συναντήσεις. Ο Αντώνης Ρέμος ανεβαίνει μαζί με τους Ονειράμα και παίρνει ένα ήδη αγαπημένο ερωτικό τραγούδι και το γυρίζει τελείως σε καλοκαιρινό Up It Live.
0: Μαγική συνεργασία, αυτές οι συνεργασίες που μόνο στα Mad VMA μπορεί να δεις και να ακούσεις.
1: Οι Ονειράμα φέρνουν πάντα ενέργεια, ρυθμό, pop rock ένταση και το κομμάτι αποκτά ξαφνικά άλλο παλμό, σαν να γράφτηκε για σκηνή φεστιβάλ. Ο Αντώνης Ρέμος κρατάει όλο το συναίσθημα και τη φωνητική δύναμη, αλλά αφήνει τη διασκευή να τον τραβήξει σε πιο γρήγορο και σε πιο παιχνιδιάρικο tempo.
0: Συνέστημα και pop rock ενέργεια στην ίδια σκηνή, χωρίς φίλτρα, και αυτό ήταν που έκανε το performance αυτό να μείνει στην ιστορία. Δεν είδες απλά ένα τραγούδι, είδες ένα τραγούδι να ξαναγεννιέται live στα Mad VMA. Περιμένουμε αυτή την Τετάρτη να δούμε τι θα γίνει πάνω στη σκηνή, το Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Εκεί θα είμαστε και την Τρίτη και την Τετάρτη από νωρίς. Και αυτή η εκπομπή, το Mad Drive, θα είναι εκεί από τις 6 μέχρι τις 9 και την Τρίτη και την Τετάρτη. Live, ζωντανά μπροστά στα μάτια σου.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: again and again. Χριστιανά Πουπάς. Weekend, ένα ακόμη weekend απλώνεται μπροστά μας. Εσύ τι θα κάνεις αυτό το πουσουκού, θα σου πεις σε λίγο ο Ορφέας. Τώρα θα σου πω για το μοναδικό SkyTubes Band της Maybelline New York. Είναι on tour και έρχεται στα Mad VMA από την ΔΕΗ 16 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, αλλά και στις 17 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 σε περιμένει στο Mad VMA Village Festival.
1: Γνώρισε την νέα SkyTube Tubing Mascara της Maybelline New York και απόλαυσε έως και 24 ώρες διάρκεια χωρίς να μουτζουρώνει, για βλέμμα που παραμένει τέλειο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο act της βραδιάς. Exclusive Beauty Activations, Glam Moments και το πιο iconic beauty stop των Mad VMA σε περιμένουν.
0: Και θα είμαστε και εμείς εκεί. Τώρα μαζί μας ο Ορφέας Γιαννιάννιδης, content creator, influencer και η αυθεντική φωνή του Raw Night Out and Food Content, με ενεργή παρουσία στο Raw House και το Fight Club.
1: Ο Ορφέας μας δίνει τις προτάσεις του για τις εξόδους του Παρασκευού Σαββατοκύριακου. Πού θα πας, πού θα φας, πού θα πιεις, ποιον πιαν θα δεις, αλλά και ποιος πια θα σε δει. Το πιο έγκυρο Night Out στο Mad Drive.
0: Ορφέα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στην ομάδα, καλησπέρα, πώς είμαστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά.
2: Πάρα πολύ καλά είσαστε.
0: Είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά, δεν ακούγεται?
1: Και αυτό βγαίνει προς τα έξω, Ορφέα.
2: Βγαίνει προς τα έξω, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, ναι, το έχω καταλάβει.
0: Για πες μας, πού θα μας πας αυτό το πουσουκού?
2: Λοιπόν, θα σας πάω ένα ταξίδι στην Ιταλία, έχω κλείσει τα εισιτήρια. Δώρα από μένα.
1: Τέλεια.
2: Εγώ καλά θέλω. Είναι, το κρατάμε.
1: Το κρατάμε.
3: Φεύγω, εγώ έχω φύγει. Έρχομαι.
2: Λοιπόν, σας έχω ένα φανταστικό μαγαζάκι για ξεκίνημα, το οποίο ονομάζεται Ugly Rolls και έχει Cinnamon Rolls. Το μαγαζί αυτό έχει ανοίξει. Παιδιά, είναι φανταστικό, γιατί πουλάει ένα προϊόν και είναι μόνο Cinnamon Rolls.
0: Τρελαίνομαι.
2: Και έχει ανοίξει. Φανταστικό, φανταστικό. Στο κέντρο της Αθήνας έχει ένα μαγαζί το οποίο είναι μόνο takeaway. Και πρόσφατα, πριν κάνα μήνα, άνοιξε και στη Γλυφάδα, το οποίο μπορείς να κάτσεις κιόλας και να πάρεις το Cinnamon Roll και να τα απολαύσεις. Έγινε ιδιαίτερα πάλι το μαγαζί από τα social media, όπως τα περισσότερα μαγαζιά πλέον. Έγινε πολύ γρήγορα viral. Και έχει αυτό, το ένα και μοναδικό προϊόν που είναι το cinnamon roll.
0: Καταπληκτικό. Ξέρεις πόσο ξύλο έχω φάει από τη μαμά μου για να τρώω μικρός cinnamon roll?
1: Εύκολο είναι.
2: Εμένα με έβαζε κάθε απόγευμα να τρώω, πώς λέγεται αυτό, όχι το γιαούρτι, το άλλο που είναι σαν γιαούρτι, αλλά...
0: Πώς το λένε αυτό?
1: Είναι σαν γιαούρτι, αλλά τι έτρωγες, κρέμα βανίλια?
2: Όχι ρε παιδιά.
0: Ξέρω τι λέει, ναι, αυτό το θα μου έρθει, δεν έχει, συνέχισε όμως εσύ, θα το σκεφτώ.
2: Τέλος πάντων, και με είχε πάρει μια φορά ο ύπνος πάνω στο τραπέζι για 2 ώρες και δεν το είχα φάει, και από τότε δεν μου το ξανάδωσε ποτέ.
0: Μπράβο, μαμά, μπράβο.
2: Δεύτερο μαγαζί, πάμε να φάμε μπέργκερ. Είναι το Μπαλμπόα. Και είναι πρόσφατο και αυτό μαγαζί, έχει περίπου 1-2 χρόνια και ανοίξει. Στο κέντρο της Αθήνας θα το βρούμε. Και σμασάρι μπέργκερς, είναι αμερικανιά φοβερή. Θα το βρεις με ωραία καθίσματα, με στίκερ στον τοίχο. Street, νεανικό, γεμάτο ενέργεια μαγαζί. Νεαρές ηλικίες, ωραίο κόσμος, full ωραίο vibe.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Πού είναι αυτό?
2: Στο κέντρο της Αθήνας. Δεν έχω τη διεύθυνση, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή.
0: Δεν πειράζει. Στο κέντρο της Αθήνας λοιπόν. Πώς το είπαμε?
2: Είναι το Μπαλμπόα.
0: Μπαλμπόα,
2: το γνωστό Μπαλμπόα.
0: Ναι. Ωραία, ωραία.
2: Και το τρίτο είναι το School Pizza Bar. Το οποίο School Pizza Bar, όχι το παλιό, γιατί εσύ μπορεί να το ξέρεις αυτό, Πέτρο, που
0: έχεις
2: ήταν στο
1: κέντρο. Εγώ το ξέρω, στην πλατεία Γης Ειρήνης.
2: Είναι άλλο αυτό που σας λέω τώρα, το οποίο έχει ανοίξει δίπλα στο River West, το School Pizza Bar. Και θα φας πάλι, είναι ίδιες ιδιοσυγκρασία σχεδόν, και θα φας πάλι πολύ ωραία πίτσα. Και κοκτέιλάκι όμως, και είναι από τα μαγαζιά που ξεκινούν και γεμίζουν χαλαρά και καταλήγουν το βράδυ να είναι γεμάτα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σούπερ!
2: Αυτά, κυρίες και κύριοι.
0: Πάρα πολύ ωραία, Ορφέα, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Ραντεβού εκεί
2: καλά.
0: Έξω το που σου που. Και ραντεβού την επόμενη Παρασκευή εδώ. Καλό που σου που. Thank you.
2: Yeah.
4: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Bruno Mars, I Just Might. 30 λεπτά μετά τις 7, απόγευμα Παρασκευής στο Mad Drive. Και Κατερίνα, θέλω να σου πω ότι η Taylor Swift έγινε η νεότερη γυναίκα που μπήκε ποτέ στο Songwriters Hall of Fame. Έκανε μια 20 λεπτή ομιλία που έκανε την αίθουσα να κλάψει. Και λίγο εμένα που το είδα και στο βίντεο. Με τον Travis Kelce εκεί, του Ski, στην Alanis Morissette, στη Νέα Υόρκη έγινε χθες βράδυ αυτό. Και μάλιστα το βραβείο του το παρέδωσε ο Spielberg. Στην ομιλία της είπε, το songwriting ήταν το πιο εύκολο πράγμα που έκανα ποτέ. Ήταν ενστικτοδός μοναδικό για μένα και το έκανα πολύ εύκολα. Ανάμεσα σε άλλα, μίλησε για τους γονείς της και βγή ήταν πολύ πολύ συγκινητικό. Χθες βράδυ ξεκίνησε το FIFA World Cup 2026. Η Shakira έκανε εκείνο το die, die, die, ξέρεις, στο στάδιο Azteca και ο κόσμος σταμάτησε να πνέει. Εκεί ήταν η Shakira φυσικά, Burna Boy, J Balvin, Mana και ο Alejandro Fernandez. Σήμερα τελετή έναρξη στο Los Angeles με την Katy Perry, την Lisa, τον Blackpink, Future, Anita, Rima και Tyla.
1: Έχω τώρα να σου πω ότι τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι ήδη sold out, αλλά εσύ μπορείς να ζήσεις την εμπειρία με πολλούς τρόπους. Στις 16 και 17 Ιουνίου έλα στα Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με ελεύθερη είσοδο.
0: Σε περιμένουν meet and greets, creators, food court, παιχνίδια, activations, δώρα, πολλές πολλές εκπλήξεις. Σε περιμένουμε και εμείς. Το Mad Radio θα είναι εκεί live και τις δύο μέρες ζωντανά. Τρίτη 16 στις 6 το απόγευμα. Ο Ακύλας σε περιμένει στο Περίπτερος ΔΕΗ για meet and greet. Στις 7 Mad Viral Creators, στις 9 ξεκινάει η συναυλία με τον Kid. Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, δύο μέρες free για σένα, full Mad VMA vibes. Τώρα τίτλοι ειδήσεων.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δήλωσε την Παρασκευή ότι τα σχόλια του Ιράν που διέρευσαν σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν ανταποκρίνονται σε όσα έχουν συμφωνηθεί. Είναι πολύ ανέτοιμοι άνθρωποι για να συνεργαστεί κανείς μαζί τους, έγραψε μεταξύ άλλων στο Truth Social. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού από την ΕΜΗ. Καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους αλλά και χαλάζι αναμένονται σε 6 περιοχές. Επικίνδυνα φαινόμενα τις επόμενες ώρες με κύρια χαρακτηριστικά τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Αποκαλυπτική διάλογη και ένα το κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες. Τα μέλη των δύο οργανώσεων επιχειρούσαν να προσεγγίσουν ακόμη και παιδιά ηλικίας 12 ετών με στόχο να τα εντάξουν στη δράση τους ώστε να χρησιμοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών και να περνούν ευκολότερα παρατηρητά από τις αρχές. Με τους αγώνες Καναδάς-Βοσνίας στις 10 το βράδυ και ΗΠΑ Παραγουάη στις 4 τα ξημερώματα, συνεχίζεται σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
4: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyot. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Light Mike.
3: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Welcome to Fantathlon Break.
5: Post the game. Play στο Mad Radio 106,2. Το Fantathlon Game Break σε βάζει στην πρίζα του gaming. Τα εβδομαδιαία online tournaments συνεχίζονται και τα δώρα από τη Fanta και το Xbox δεν έχουν σταματημό. Θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα σηκώσει το τρόπαιο. Μπες στο lobby, διάλεξε το παιχνίδι σου και ετοιμάσου για τη μεγάλη νίκη. Wanda Epic Prizes. Η Fanta είναι ο δικός σου power-up συνεργάτης.

0: περιμένεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
2: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.

0: και το νέο Protein Starbucks για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: με τον Πέτρο και την Κατερίνα και την κίνηση να είναι πολύ καλύτερη αυτή την ώρα με μικρές εξαιρέσεις στην πόλη. Αύριο καιρό στη μεγάλη πόλη, μερικός νεφελώδης με κάποιες βροχές σε κάποια σημεία. Την Κυριακή μερικός νεφελώδης θα είναι ο καιρός και η θερμοκρασία και τις δύο μέρες, αύριο Σάββατο και την Κυριακή, στους 31. Στην Πάτρα αύριο τι θα γίνει? Έθλιος ο καιρός, όπως και την Κυριακή, η θερμοκρασία στους 32. Στη Ρόδο έθλιος ο καιρός, 30 βαθμού Κελσίου, Σάββατο και Κυριακή.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Κοτσοβόλος γιορτάζει όπως πρέπει και θα είναι μαζί μας 16 και 17 Ιουνίου στα Mad VMA με το πιο Summer Booth. Θα σε περιμένει εκεί με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία, παίζοντας fan challenges και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
0: Η ψηφοφορία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αλλά προλαβαίνεις. Μπες στο mat.gr και εσύ για να αποφασίσεις ποιοι θα είναι μεγάλοι νικητές των Mat Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ.
1: Γιατί στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo θα γίνει η μεγαλύτερη μουσική γιορτή του καλοκαιριού. Γυναίκες ημέρος των Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Θα είμαστε εκεί Τρίτη 16 και Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Taekwondo και σε περιμένουμε.
2: Let's drive. Mat Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχα.

0: Αυτό ακριβώς. 51-52 μετά τις 7 στο Mad Drive της Παρασκευής. Αύριο το πρωί, Νατάσα Σιδηροκαστρίτου εδώ στο Mad Radio 106,2 και το Σάββατο και την Κυριακή με όλες τις εξελίξεις από τη Showbiz και, και το χώρο του Entertainment. Αμέσως μετά, The Hits Hot 40. Ένα ακόμη Σάββατο Κυριακό θα είσαι εδώ μαζί μας στο Mad Radio 106,2. Αύριο Σάββατο και ο τελευταίος αγώνας Game 5, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ.
1: Και επειδή έχουμε μπει δυναμικά στο καλοκαίρι, που είμαστε πιο χαλαροί, ρε παιδί μου, και πιένουμε και πιο συχνά για καλοκαιρινά κοκτέιλ, drinks, wines, φέρνουμε ένα τύπο ομορφιάς για την επόμενη μέρα. Για εσένα, φίλε μου και φίλε μου. Άκου προσεκτικά και εσύ, Πέτρο. Όμως.
0: Κι εγώ,
1: Να, ναι. Η ιδέα είναι απλή. Μια βουτιά σε παγωμένο νερό για το πρόσωπο. Μπορείς να κάνεις μια κρύα μάσκα ή απλώς να περάσεις το πρόσωπό σου με παγωμένο νερό για 15 με 20 λεπτά.
0: Και έκανα παλιά αυτό, Κατερίνα, μετά τα, ξέρεις, τα ξενύχτια. Χαμός, γύριζα στις 6 το πρωί. Και πώς να πας στο γραφείο μετά, καταλαβαίνεις.
1: Αναζωογονεί, καταπραίνει, σφίγγει το δέρμα, απομακρύνει φλεγμονές και δίνει φωτεινότητα στην επιδερμίδα. Ιδανικό μετά από ξενύχτη, ποτά και summer nights out.
0: Αυτό είναι, φίλοι μου, βουτιά σε παγωμένο νερό. Άμα το λέει και η Κατερίνα, έτσι θα είναι. Αυτό είναι το Mad Drive, είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα, ακριβώς στις 8 ξεκινάμε δυνατά το weekend με το The Mix with Peter, μια ώρα με dance μουσική.
0: Μείνε εδώ στις 9 ο Coyot, 10 Inspiro, 11 Αντώνης Δημητριάδης, 12 Χούλιο, στη 1 ο Tiesto.
1: Ο Πέτρος επιστρέφει αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί και την Κυριακή στις 12 με το νούμερο 1 Countdown στην Ελλάδα. Το The Hits Hot 40 έρχεται με 40 μεγάλες επιτυχίες.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο, American Music Awards 2026. Biggest winners, μην το χάσεις με τίποτα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Welcome to Fantathlon Break.
2: Οι θεοί επιστρέφουν και το Gamathlon powered by Fanta παίρνει φωτιά. Το επικό παγκόσμιο πρωτάθλημα του παιχνιδιού έρχεται στην καρδιά της Αθήνας και οι fans των RTS έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν. Με ανανεωμένα γραφικά και gameplay, το αγαπημένο παιχνίδι στρατηγικής έρχεται για να αναδείξει τον επόμενο μεγάλο στρατηλάτη. Οι παίχτες θα αναμετρηθούν ζωντανά, διεκδικώντας την κορυφή σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ένταση και νοσταλγία. Είναι η ευκαιρία σου να δεις τους κορυφαίους να χρησιμοποιούν θεϊκές δυνάμεις και μυθικά πλάσματα για την νίκη. Μην το χάσεις, η ιστορία γράφεται στο live στην Αθήνα το Σεπτέμβριο.
3: Γεια!
4: Ποια είσαι εσύ?
3: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
4: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
3: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
4: Ενδιαφέρον.
3: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
5: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
6: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
7: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
8: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
7: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
8: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
7: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
9: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
7: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: Λιωμένο κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Madridio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95. Και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Μαθάμε την Κυριακή 14 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
0: Στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes, όλα σε ένα spot. Be there.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio.
0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2. Welcome to Fanta Flon Break.
2: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break. Εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και Wanda, be the best. Come and get it.
3: Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world.
4: With Peter.
3: Right in the mix.
4: In the mix. Let's get started.
5: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix. Στο ραδιόφωνο σου η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend. Live στο The Mix Room, ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys, let's make another night and another weekend to remember.
6: It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
7: Το πάρτι ξεκινάει.

0: The weekend is on with the best dance music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο.
2: Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένας.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 102,6.

0: Και σήμερα είμαι εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης με επιτυχίες αποκλειστικά remix και μοναδικά bootleg μόνο για σένα, μόνο εδώ. Ένα ακόμη weekend απλώνεται μπροστά μας. Φτάνουμε στα μισά και αυτού του μήνα, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού 2026. Οι περισσότεροι θα κάνουμε και μια βόλτα στην παραλία αυτό το weekend. Κάποιοι μάλιστα το έχουν τολμήσει τις προηγούμενες μέρες. Κάποιοι θα το τολμήσουν τώρα. Και εμείς, οι άλλοι, θα περιμένουμε λίγο ακόμη για να ζεστάνει καλά το νερό. Ό,τι και να κάνεις αυτό το weekend, πάρε μας μαζί σου. Έχω και σήμερα για σένα την καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: The hottest music in the mix. In the mix. With Peter. Petros. Everybody is here. Music sounds better with you. The mix with Peter.
0: Here comes the...

0: This is the mix where I mix the good stuff. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα in a mood for a party. Αν εσύ θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, ακού το ολοκαινούριο επεισόδιο του δικού μου podcast. Μπες στο Spotify και άκου το The Ultimate Success Stories. Μοναδικές συζητήσεις, ιστορίες και αποκαλύψεις από πετυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες που κατάφεραν να κάνουν πολλά στη δουλειά και τη ζωή τους. The Ultimate Success Stories θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει.
1: We got the hits in the mix. In the mix with Peter. That's what I love, love about radio. The hottest dance music. Keep it locked. In the mix. The mix with Peter. It's so good.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια δυνατή επιτυχία σε ένα μοναδικό remix από αυτά που έχεις μάθει να ακούς μόνο εδώ.

0: με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Welcome to Fantathlon Break.
1: Το gaming δεν περιορίζεται πια στο καναπέ σου. Το ROG Ally της Asus, σε συνδυασμό με τη δύναμη του Xbox, έχει αλλάξει τους κανόνες. Φαντάσου να έχεις όλη τη βιβλιοθήκη του Game Pass στην παλάμη του χεριού σου, με επιδόσεις που θα ζήλευαν πολλές κονσόλες. Είναι το απόλυτο power up για τις μετακινήσεις σου ή για εκείνες τις ώρες που θέλεις να αράξεις το κρεβάτι, αλλά δεν θέλεις να αφήσεις και το campaign στη μέση. Είναι η ιδανική στιγμή να πάρεις τα αγαπημένα σου Xbox Games μαζί σου παντού. Wanda, Power. Το μέλλον είναι handheld.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
0: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
3: Ladies and gentlemen, are you ready for an experience like no other with Peter live in the mix?
4: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω

0: Live στο The Mix Room, ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
2: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
3: Γεια σου Πέτρο.
4: Γεια σου Πέτρο.
0: Welcome back.
3: Γεια σου Πέτρο.
0: Hey beautiful.
4: Γεια σου Πέτρο.
5: Γεια σου Πέτρο.
0: Αυτό είναι το warm up για ένα ακόμη μοναδικό weekend.
6: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio.

Όλες οι επιτυχίες είναι και σήμερα in the mix στο ραδιόφωνο σου. Έχω και σήμερα τη σωστή μουσική για αυτήν την ώρα, για αυτή τη μέρα, για αυτό το weekend. Μουσική που σε βάζει μέσα και σε αυτό το weekend. Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού μας.

0: αυτό το μήνα εμείς ετοιμάζουμε πολλά για εσένα για αυτό το καλοκαίρι και σίγουρα θα σε δούμε από κοντά εκεί έξω.
1: The hottest music in the mix. In the mix. With the biggest dance hits. In the mix.
2: Με το Πέτρο.
1: On the radio. With Peter.

0: This is the mix where I mix the good stuff. Και αυτό το weekend επιστρέφω εδώ με το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Αυτό το weekend American Music Awards 2026 Biggest Winners. Οι μεγαλύτεροι νικητές των American Music Awards 2026. Και αυτό το weekend το The Hits Hot 40 έρχεται εδώ με 40 μεγάλες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Μην το χάσεις με τίποτα. Και αυτό το weekend, right here.
1: Great music, good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για ένα ακόμη session στο The Mix Room. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Let's have a great night. Let's make it.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Βέγα σε Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
1: Welcome to Fantathlon Break.
3: Game on στο Fantathlon Break του Mad Radio 106,2. Το Fantathlon είναι εδώ και αναζητά τους επόμενους πρωταθλητές. Είτε είσαι pro, είτε casual gamer, η Fanta σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον και να κερδίσεις μοναδικά δώρα Xbox. Κάθε εβδομάδα ένα νέο challenge σε περιμένει. Μπες στο κλίμα, σκάνερ τον κωδικό στις συλλεκτικές συσκευασίες και δείξε σε όλους το skill σου. Fanta και gaming, το απόλυτο combo.

0: Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
1: Σάββατο και Κυριακή.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Welcome to Fantathlon Break.
1: Το Fortnite κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Αλλάζει συνέχεια για να μην βαριέσαι ποτέ. Με το Chapter 7 έως τώρα είδαμε new seasons, νέες περιοχές, αλλαγές στο gaming και θεματικές που κρατάνε το παιχνίδι μέσα στο pop culture. Το Chapter 7 μας πήγε πρώτα Hollywood και μετά έφερε στο προσκήνιο νέο περιεχόμενο, δυνάμεις και χαρακτήρες που έφεραν ξανά αυτό το fresh feeling στο παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρο, το Fortnite πλέον λειτουργεί σαν live πλατφόρμα ψυχαγωγίας και όχι σαν απλό gaming. Κάθε season στείνεται σχεδόν σαν τηλεοπτική σεζόν με storyline, αλλαγές στο map και event που κάνουν τους παίκτες να επιστρέφουν. Wanda φρεσκάδα και διασκέδαση? Τότε μη χάσετε τη νέα σεζόν του Fortnite.

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
0: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Βέγκας σε Like Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Welcome to Pantathlon Break.
2: Post the game. Play στο Mad Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mate.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
1: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Welcome to Fantaflon Break.
1: Το Cyberpunk 2077 πέρασε δύσκολη αρχή. Αλλά με τον Phantom Liberty κατάφερε να αλλάξει την κουβέντα γύρω του. Για συνέχεια, το ασφαλές είναι να μιλήσουμε για το Project Orion, δηλαδή το επόμενο μεγάλο Cyberpunk game που βρίσκεται σε ανάπτυξη στη CD Projekt Red. Δεν μιλάμε ότι είναι Phantom Liberty sequel με ημερομηνία, γιατί έχει ανακοινωθεί έτσι. Λέμε ότι το σύμπαν του Cyberpunk συνεχίζεται και ότι η Night City παραμένει ένα από τα πιο δυνατά settings των τελευταίων χρόνων. Το Project Orion αναπτύσσεται με έντονη συμμετοχή της CD Projekt Red στην Βόρεια Αμερική, κάτι που μπορεί να δώσει ακόμα πιο αυθεντική, αστική αίσθηση στο επόμενο Cyberpunk. Και αυτό ανεβάζει το ενδιαφέρον.

ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 102,6.

reality.

0: Έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mat.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες.
1: Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του, Αναστασία Δηληγιάννη, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
3: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν, 13 να κάνω, για να την κερδίσω.
1: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
4: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
3: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι, δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζω πιο πολλά.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.